0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω, για λίγο συγκρατήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Σφαίρα.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αγώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471
5: Ναι!
6: 1212
5: Μπράβο!
2: 1940
5: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Να ζήσετε!
15: Σε μένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
17: Πάρτε

0: προλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Είμαστε καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Νικολάκο μου, καλημέρα.
1: Παναγή μου, τι έγινε, τι ώρα είναι
0: να σου ζητήσω και δημόσια συγγνώμη. Γιατί είχα και το θράσος να σε πάρω χθες τηλέφωνο να σου πω να μην αργήσεις.
1: Και τελικά κοίτα τι ώρα βγαίνουμε στον αέρα.
0: Έχεις δίκιο, Νίκο, έχεις δίκιο. Ήταν πολύ κουραστική ημέρα χθες. Με ένα ταξίδι αστραπή στην Κεφαλονιά πηγαίνελα. Αλλά.
1: Μηδέν από μηδέν, μηδέν έχω
0: φτάσει. Ασεβαστούμε τη χαρά μου.
1: Ναι, είσαι χαρούμενος. Όχι, τη σέβομαι. Μακάρι να σεβόμαστε και δικιά μου χαρά.
0: Κάποια στιγμή. Μία από όλες, ρε παιδί μου, πες.
1: Πήρα το αμάξι, έβγαλα λαμπάκι.
0: Λαμπάκι πάλι. Μα είναι δυνατόν τώρα. Πείτε δεν γίνονται, να ξέρει από τι εταιρείε αυτά.
1: Όχι.
0: Μάτι, δεν είναι. Μάτι,
1: το πιστεύω πάρα
0: να πάμε.
1: Πολύ.
0: Γιατί δεν πα να σε διαβάσουν, ε.
1: Τι έχω πάει. Πέθανα.
0: Γυρεύω
1: να διαβάσω.
0: Εννοώ, περίμενε. Δεν ακούστηκε ωραία, σωστά, έχει δίκιο. Αλλά εννοώ, ρε παιδί μου, να.
1: Θα έχει πλάκα όμω τώρα πέρα από την πλάκα. Κάνουμε την κηδεία μα. Ενώ είμαστε ζωντανοί.
0: Ενώ είμαστε ζωντανοί,
1: ναι, να δούμε τι θα γίνει.
0: Αποτέλειο θα είναι αυτό.
1: Ναι,
0: να δει πώ θα είναι, να το βλέπει από κάπου. Και μετά να εμφανιστεί.
1: Ναι, το έχει κάνει στην ταινία ο Κωνσταντάρας.
0: Είναι καλά, εντάξει, στην ταινία, άλλο στην ταινία. Εγώ σου λέω να γίνει στην πραγματικότητα.
1: Να γίνει στην πραγματικότητα. Όχι, εκεί πέρα να αποχαιρετηθούμε και απλά μετά να πετάξουν.
0: Λίθιος. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα που η μέρα είναι 5η 11 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Νίκος Καλούδης, κυρίες και κύριοι.
1: Παναγής Τζορτζάτος.
0: Σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ και θα είναι νόμα. Και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Και να σου πω και σένα ότι όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η στοίχημα ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα και να μπει στο nation.stoiχημα.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι, παιδιά. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη του θα κερδίσει ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Περισσότερα στο nation.stoiχημα.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Αλλά συσκευή σου τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με το δεκάμινη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις σιγουριά που χρειάζεσαι, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Και φυσικά μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη deluxe απόλαυση, γι' αυτό κάνε μία στάση στα Lidl και ανακάλυψε ξεχωριστές γεύσεις για κάθε περίσταση. Νοπά γεμιστά ραβιόλια για ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό γεύμα. Έχει και μπρεσαόλα σε φέτες, σαλάμι αέρος, μπαλίτσες κρέμα στεριού, πέστο και στίκ έχει για απολαυστικά συνοδευτικά και πλατό που ξεχωρίζουν. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο, αλμυρί καραμέλα που κάνουν κάθε μπουκιά ξεχωριστή. Όλα αυτά από τη σειρά Deluxe των Lidl για όσους αγαπούν τις μικρές πολυτέλειες της καθημερινότητας. Λοιπόν, πώς περάσατε χθες χωρίς εμένα, γρήγορα θέλω να πεις.
1: Άρε, Λένη, τώρα. Θα σου πω, Λένη μου.
0: Πώς πέρασατε χθες, λέω, χωρίς
1: εμένα. Πέρασαμε καλά, ωραία πέρασαμε. Εντάξει, ωραία ήταν, δεν ήταν άσχημα. Πολύ ωραία. Ναι,
0: ρε Νίκο, ωραία ήταν, δεν ήταν άσχημα.
1: Τι να σου πω, ψέματα.
0: Δεν σας έλειψα.
1: Όχι.
0: Ο κόσμος μου στέλνει μηνύματα και μου λέει ότι η διαφορά φαίνεται.
1: Συγχαρητήρια, ήταν φίλοι σου.
0: Όχι, δεν ήταν φίλοι μου, ήταν ακροατές απλοί.
1: Δεν υπήρξε καμία διαφορά. Θα
0: καμία
1: σου πω
0: διαφορά,
1: εγώ από τη μεριά του ακροατή. Ακροατή είμαι κι εγώ.
0: Ναι, καλά, ας μην ήταν εδώ ο Γιώργος και θα σου έλεγα εγώ.
1: Ας μην ήταν ο Γιώργος, δεν ήταν κι ο άλλος. Ο Γιώργος θα μας έλειπε. Όχι εσύ.
0: Άκου τώρα εδώ να δεις. Πού σου δεν τρέπεσαι λιγάκι.
1: Εμένα όμως στα βάθος της ψυχής μου.
0: Σου έλειψα.
1: Πάρα πολύ.
0: Είδες αγοράκι μου όμορφο.
1: Πού ήσουν.
0: Τι κάνεις, νομάτα. Λοιπόν, έλα να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε μια γουλιά καφέ.
1: Άμα πάρουμε μια γουλιά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε.
0: Ένα τραγούδι και μετά κλείνουμε.
1: Βρε μαζί σου εγώ, αλλά φτάσαμε.
0: Πάμε και ερχόμαστε.
1: Ναι, πάμε και ερχόμαστε.
0: Πάμε. Μην αγχώνεις. Είμαι από ταξίδι κουρασμένος.
1: Από χτες σου το ταξίδι.
0: Τι ταλαιπωρίες γίνονται με τα αεροπλάνα. Πρέπει να σας τα πω και αυτό κάποια στιγμή.
1: Πήγες με αυτοκίνητο.
0: Όχι, με αεροπλάνο πήγα.
1: Και το αυτοκίνητο γιατί το έβγαλες.
0: Τι έβγαλα.
1: Δεν έβγαλες μια φωτογραφία, δεν έβγαλες.
0: Καλά, νίκιασα αυτοκίνητο. Δεν σου πω ότι πήγαινα με τα πόδια.
1: Δεν μπορούσε ένας από όλους αυτούς.
0: Δεν έβγαλα το αεροδρόμιο να πάω σπίτι με τα πόδια.
1: Δεν μπορούσε να σε πετάξει ένας από αυτούς τους εργάτες.
0: Δουλεύαν οι εργάτες, άσου εργάτες εκεί που κάθονται.
1: Καλά, μια στιγμή στο διάλειμμα του εκεί που θα το γυρίσει.
0: Δεν κάνει κανένα διάλειμμα. Αυτά κομμένα με μένα.

0: την ήπια, τη γουλιά.
1: Ναι, την ήπια τη γουλιά.
0: Ναι, ωραία, άντε, αυτό ήταν.
1: Εγκομμένα σου λέω. Δεν, αυτά που σου λέω το ισχύει. Γίνει μόνο δουλειά. Μαζί εγώ και εσύ, μια καρδιά. Να δράξω την ευκαιρία να πω για ακόμα μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης που είναι εκεί στο πλευρό μου σε όλα, σε ό,τι και αν χρειαστώ.
0: Με τον Καραγιαννάκη.
1: Με το Χάρη. Είμαι το Γρηγόρη. Άκου τώρα, ο Χάρης είναι στις πωλήσεις. Ο Γρηγόρης είναι στο κατασκευαστικό κομμάτι.
0: Να μιλήσω, ένα Προκάτ θέλω. Με ποιο να μιλήσω. Τι θέλω.
1: Πάρε στο τηλεφωνικό κέντρο, τελειώνουμε. Λοιπόν.
0: Ο Χάρη με τον Χάρη θα μιλήσω στην αρχή. Με ποιον θα μιλήσω.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχει και τον Γρηγόρη από κοντά που είναι στο κατασκευαστικό κομμάτι.
0: Δεν μπορούν να του βρω και του δύο μαζί.
1: Για να μην σου πω ότι πρέπει και με τη μαμά να μιλήσει.
0: Η μαμά τι θα φάμε, τι ώρα.
1: Πρέπει να τα έχει καλά και με τη μαμά. Γενικότερα πρέπει να τα έχει καλά με όλη την οικογένεια.
0: Από πού πρέπει να ξεκινήσω εγώ. Από γλύφο. Ναι.
1: Σωστά, σωστά. Ξεκινάμε με την κυρία Ρένα.
0: Ωραία.
1: Δεν θα βγεις χαμένος.
0: Σιγά σιγά θα το πάω.
1: Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τι λέγαμε πριν, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό όμως είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει το έντονα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray. Είναι από τη Unipharma. Έβλεπα όλη την παιδική χαρά. Εκεί, Repel, όλοι ψυχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Πολύ νωρίς φέτος τα κουνούπια, ρε φιλέ.
0: Τι πολύ νωρίς.
1: Γίνεται ένας χαμός.
0: Θα γίνει Ιούνιος, τι είναι νωρίς.
1: Ναι, εγώ τα έχω συνηθίσει εκεί. 15 Ιουλίου με 30 Αυγούστου τα κουνούπια.
0: Γιατί τότε βγαίνεις εσύ.
1: Λες, μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Τότε βγαίνεις εσύ, λέει. Ωραία. Χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, στον Βαρνάβα, τη Ζαφυρία και τον Ζαφύρη. Α, Διεθνή ημέρα παιχνιδιού σήμερα. Τι θα παίξουμε. Δεν πρέπει κάτι να παίξουμε σήμερα.
0: Τόμπολα.
1: Δεν
0: τι
1: πρέπει
0: να παίξουμε.
1: Να παίξουμε κάτι, ρε παιδί μου.
0: Κάθε
1: ξέρω
0: μέρα
1: εγώ.
0: Παίζουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και αυτή. Κάθε μέρα με εμπέζεται να λες.
0: Προχώρα, ρε παιδί. Παράπονο.
1: Νίκο, τι έχουμε ποδοσφαιρικό. Φοβερός Παναθηναϊκός λέει. Λίγησε μετά από δύο παρατάσεις. Με 93-86 τον Ολυμπιακό. Α, κερδίσαμε. Ναι. Μπράβο μας. Και ισοφάρισε 2-2.
0: Και πάμε, ναι, στον πέμπτο τελικό.
1: Μάλιστα. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο, ε.
0: Τι να έχουμε, όχι αθλητικό, όχι. Νομίζω το Σάββατο ξεκινάει το Μουντιάλ, είμαστε έτοιμοι. Mm. Δεν ξέρω με τι ξεκινάει, βέβαια. Αυτά.
1: Πρώτα σιγά μου έγινε viral, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με σχεδόν 20 εκατομμύρια views για τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό του γαμπρού.
0: Εγώ
1: δεν το ήξερε αυτός.
0: Ότι θα κάνει πρώτα σιγά μου.
1: Έλα, μην κοροϊδεύει τον άνθρωπο, σταμάτα. Μπορεί να είναι ευσυγκίνητο.
0: Πρώτα σιγά μου η νύφη.
1: Όχι, αυτός έκανε. Και συγκινήθηκε μόνος, αυτό ξέρει ότι θα κάνει. Εντάξει, είναι η στιγμή λίγο συγκινητική, ρε
0: συγκινητική. Γιατί είναι συγκινητική.
1: Εντάξει, είναι συγκινητική.
0: Ρε, πες μου γιατί είναι συγκινητική.
1: Δεν ξέρω,
0: γιατί
1: να μην το δικαιολογήσω. Αλλά είναι συγκινητική.
0: Πρέπει να συγκινηθώ μαζί σου είμαι εγώ. Εντάξει. Αλλά γιατί.
1: Γιατί πας να ενώσεις το με τα ιερά δεσμά του γάμου. Ναι. Δεν σ' αρέσουν αυτά καθόλου, ε.
0: Όχι, εγώ θα ήθελα να παντρευτώ κάποια στιγμή.
1: Έκανες, αλλά... έχεις κάνει πρόταση γάμου, Νίκο.
0: Έχω κάνει, ναι.
1: Α, έχεις κάνει. Ναι. Πώς την έκανες.
0: Γονάτισα κάτω και την έκανα.
1: Αποκλείεται, πες πώς την έκανες.
0: Έχεις δίκιο, δεν γονάτισα. Αυτό σκέφτομαι.
1: Ειδικά εσύ με τίποτα.
0: Όχι, θα το έκανα.
1: Άσερε που θα το έκανες και θα γέλαγες.
0: Κοίταξε, θα μπορούσα.
1: Ακόμα και αυτό νομίζω ότι το χλέβαζες.
0: Όχι, δεν το χλέβαζα. Δεν το κατάλαβε καταρχήν.
1: Α.
0: Πού να δει. Ξύπνα, Μωρή.
1: Μα την κοντρώνω, Μωρή.
0: Πάρε το πετραδάκι μου. Το χαλικάκι μου εδώ, Μωρή. Πάρε το.
1: Η Όλγα θα συγκινήθηκε.
0: Ναι, έκλαιγε.
1: Έκλαιγε.
0: Λογικό.
1: Η γλυκούλα μου. Την έχω για πιο χοντρόπετσι.
0: Όχι, όχι, είναι συγκινή.
1: Είναι, δεν το δείχνει.
0: Συγκίνητη, δεν το δείχνει.
1: Δεν το δείχνει, όχι. Δεν το δείχνει.
0: Συγκίνητη πολύ.
1: Και τι σου είπε, ναι.
0: Τι θέλει να μου πει. Κάτσε να το δούμε. Ναι, μου είπε.
1: Με τη μία.
0: Ναι, και
1: που ήσασταν.
0: Που είπε, ναι. Λογικό τη λέω.
1: Στο είπα εγώ. Θα την χαλάσει τη στιγμή. Δεν είχαμε αμφιβολία.
0: Στην Πεντέλη ήμασταν.
1: Στην Πεντέλη, ε. Μάλιστα.
0: Πού να ήμασταν, ξέρω εγώ, στην Πεντέλη ήμασταν, ναι.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Σε ένα παγκάκι.
1: μπορούσε να την πα σε ένα ακριβό εστιατόριο.
2: Όχι,
1: βρε,
2: ρε φίλε. Και τι να την πα σε ένα
1: να είναι ντυμένη, ωραία, με τα καλά τη βαμμένη.
2: Μια χαρά ντυμένη, έτσι τη θέλω.
1: Τα μαλάκια τη να είναι.
2: Τα μαλάκια τη ανεμίζα να πούνε στον αέρα.
1: Είχε
2: δροσιά εκεί την ώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα έχουμε και Γιώργο Λιανό, θα έχουμε και Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Έμεινε ένα τραγούδι όμως, προλαβαίνουμε ένα τραγούδι.
2: Ναι, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα 6 mocktails γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange, sprints, pink grapefruit, fruit. Passion fruit, ρόδι, ginger lime.
1: Δεν το αγγλικό, δεν μπορεί να το πασερεί όλο.
2: Όλο μαζί τα
1: ξέρω. Είναι πολύ μπερδε way, φασούλα. Λοιπόν, εγώ όμως θα σας μιλήσω για το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
2: Συγγνώμη, ξέχασα να βάλω τραγούδι. Ποιο θέλεις?
1: Ποιο θέλω, περίμενε να το συζητήσουμε λίγο.
2: Νομίζω ότι μας παίρνει να βάλουμε τραγούδι.
1: Έλα, ένα γρήγορα. Ναι, μέχρι το πρώτο ρεφρέν.
2: Ναι, πες.
1: Βάλε του Φέρι, ένα ανεβαστικό.
2: Εντάξει, εμένα μου αρέσει το εδώ.
1: Αυτό εδώ.
2: Το εδώ.
1: Απλά δεν θέλω ερωτικό πρωί. Θέλω λίγο να ανέβουμε.
2: Εδώ.
1: Από την παρέα στο Σφαίρα.
2: Ναι, από πού? Μεράνια από την παρέα στο Φάληρο.
1: Άντε καλημέρα και σήμερα 5η 11 Ιουνίου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Combat είναι οδική βοήθεια.
1: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
0: Και η νομική προστασία.
1: Προστασία, αλλά νομική.
0: Και η απαλλαγή.
1: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
0: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύηση θυλάζους.
8: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
9: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: Στο σπίτι συμφώνει νεροχύτη, κρυφτούλη με κουνούπι και μυρμίγκι.
12: Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα.

0: 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
2: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
3: Ναι.
2: Έλα ρε παιδί μου!
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
1: Γρηγόρης Αρναούτος.
2: Να τα προσκυάσω!
5: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
1: Γιώργος Διαλός.
6: Πόπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
7: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
8: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τορτάτο.
9: Κοίτα, σχολιά κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
10: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
11: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
12: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινοσφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 11 Ιουνίου 2026, κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 7. Νίκος Καλούδης είναι εδώ.
1: Παναγής Τζορτζάτος είναι εκεί.
0: Και δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Σε πολύ είμαστε, πολύ λίγο όμως. Ναι, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Ανεβαίνουν μαζί, έτσι όλοι μαζί, χεράκι χεράκι.
1: Μα αφού θα χαιρετηθούν εδώ.
0: Έχουμε περάσει άλλο επίπεδο πλέον.
1: Αφού
0: ερχόμαστε, φεύγουμε
1: εδώ,
0: μαζί.
1: Γιατί?
0: Ναι, σωστό και αυτό. Έχεις
1: γιατί φεύγουμε.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Λες να τα έχουν.
0: Και τρεις μαζί.
1: Εντάξει, για τους δύο έλεγα.
0: Εγώ το έκανα λίγο πιο περάτο.
1: Λες, να τα
0: λοιπόν, 11 Ιουνίου 2026, χρόνια πολλά να πούμε στον Βαρθολομαίο, στον Βαρνάβα, τη Ζαφυρία και τον Ζαφύρη. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Βέβαια, εδώ μου λέει και Παγκόσμια Μέρα Παιχνίδιου. Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμια ή διεθνή. Θα το ψάξω και θα σας πω. Η οποία λέει τιμήθηκε για πρώτη φορά στις 11 Ιουνίου 2024. Αποτελεί καθοριστικό ορόσημο στις διεθνείς προσπάθειες για τη διαφύλαξη, προώθηση και αναβάθμιση του ρόλου του παιχνιδιού, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι και ιδίως τα παιδιά να μπορούν να απολαμβάνουν τα ωφέλη του και να αναπτύσσονται πλήρως. Μάλιστα. Οπότε παίξτε ένα παιχνίδι σήμερα, γιατί είναι έτσι η ημέρα του παιχνιδιού. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Και ξεκινάμε χιλιάδες χρόνια πριν, το 1184 π.Χ. παρακαλώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη, είναι η ημερομηνία αυτή που η Τρία πέφτει στα χέρια των Ελλήνων. 1980 μετά Χριστόν, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φανερώνεται στο Πρωτάτο Καριών ως μοναχός μπροστά στην περίφημη εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί, ψάλλει και χαρίζει σε λίθινη πλάκα τον ομώνυμο ύμνο προς τη Θεοτόκο. 1945, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποκηρύσει δημόσια τη δράση του Άρη Βελουχιώτη. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Ιουνίου, στη Μεσούντα, κοντά στον Αχελό, ο Βελουχιώτης θα αυτοκτονήσει με ερωτηματικό σε παρένθεση για να αποφύγει τη σύλληψή του από παραστρατιωτικές ομάδες που τον καταδιώκουν απεινώς. 1963, στη Βρετανία, η Βασίλισσα Ελισάβετ συμπεριλαμβάνει τους Beatles στον κατάλογο των τιμόμενων προσώπων κατά τον εορτασμό των γενεθλίων της.
1: Κοίτα τι κάνανε οι Beatles, χωθήκανε παντού, χωθήκανε.
0: Φίλε. Ενώ το 1980 η Ελλάδα παίζει για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Ενώ 10 χρόνια αργότερα, το 1990, η τενίστρια Μόνικα Σέλες, σε ηλικία 16 ετών, γίνεται η νεότερη νικήτρια του Ρολάν Γκαρός. Προχωράω παρακάτω. 2013, σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η ΕΡΤ σταματά οριστικά την μετάδοσή της. Ο αρμόδιος υπουργός τύπου και μέσων ενημέρωσης και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Σίμος Κεδίκογλου, ανακοινώνει πως τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας θα μπει οριστικό λουκέτο και 2.656 εργαζόμενοι θα απολυόταν. Το 2015, σαν σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, την ίδια ακριβώς ημερομηνία, επαναλειτουργεί η ΕΡΤ, καθώς βγαίνουν στον αέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ HD και η ραδιοφωνική σταθμή με το όνομα NERIT, να μην υφίστανται πλέον. Στις 28 Απριλίου έχει υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού και προβλέπεται την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 2004 Ξενοφών Ζολώτας, οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, και το 2014 Κώστας Μουρούζης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής. Ενώ στις γεννήσεις, 1922 σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης, ο Παντελής Θαλασσινός το 1958, ενώ το 1974 γεννιέται ο παλέμαχος πλέον μπασκεμπολίστας Φραγκίσκος Άλβερτης.
4: Και μετά, κρυωματάκι.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Να είμαστε κι εμείς.
1: Ωραία, να φύγω, ρε, να τελειώνουμε.
0: Μονάζεις πρωί-πρωί.
1: Μα κάτσε, ενοχλώ τον ένα, ενοχλώ και τον άλλον.
0: Καλώ τα παιδιά, καλώ τον Παναγί.
1: Πού να πάω, να πάω στο music, πού να πάω.
2: Μα είναι γελίο.
3: Όχι, εμένα η θέση μου είναι εδώ.
1: Να πάω στο Μιλιόγλου δίπλα.
0: Πόσο να πάω στο music, έχει μη σε μέσα στην αυτή. Κι άλλο να πα εκεί να.
1: Απογίνεται.
0: Τελείω, εντάξει, είπαμε. Λίγο. Λίγο εγκράτεια, λίγο σοβαρότητα, ρε παιδιά.
1: Ωραία, θα πάω στο Μιλιόγλου.
0: Καλώ τον Παναγί. Καλώ τον Γιώργο.
1: Άντε πάλι. Γρηγόρη, θα φύγω, ε.
0: Καλώ τον Νικολάκη, καλώ ήρθατε, παιδιά.
3: Καλώ τον Νικολάκη. Περίμενε, περίμενε. Μιλάς χωρίς
0: μικρόφωνο.
3: Έχουμε μικρόφωνο εδώ είναι.
1: Ναι, μιλάω χωρίς το σοφότερο.
3: Σου φωνάζω εγώ και λες Γρηγόρη, θα φύγω. Γκόμενα σου.
1: Γρηγόρη, μάζεψε τι, θα φύγω, ε.
0: Μάζεψε τι, με βλέπεις εδώ που έχει έρθει σήμερα, τι έχει να γίνει πάλι σήμερα.
4: Μάζεψε τη δικιά σου.
3: Τι να
4: μας σκύβει.
0: Τι να μας σκύβει κιόλας, κάνει, ράνει, φεύγει και κάτω.
5: Πόσο διακριτική είναι.
3: Μην ασχολείστε μαζί μου, βλαμμένα.
4: Μα και εσύ πήγες και ψώνεις από Ιταλία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας, παρακαλώ, πάμε να τα δούμε λίγο.
6: Τα νέα της ημέρας.
0: Λίγο Μητσοτάκη, ο θείασος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Φάμελος σε Πολάκη, η ενότητα είναι η ταυτότητά μας δίπλα στο Τσίπρο, το μοναδικό σενάριο συνέχειας. Εγώ δεν κατάλαβα, ρε φίλε, αυτό το πράγμα μου μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
4: Αυτοί θα κατέβουν μαζί και εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει, ειλικρινά.
4: Γιατί άλλαξε το όνομα.
0: Δεν θέλω να πάρω θέση ακόμα, αλλά κάνεις ένα κόμμα. Το κόμμα κερδίζει στις εκλογές, γίνεσαι πρωθυπουργός, μετά το κόμμα χάνει. Φεύγεις από το κόμμα.
4: Ναι.
0: Μετά περνάει ένα χρονικό διάστημα που βλέπεις ότι το κόμμα καταστρέφεται, μπαίνει άλλος πρόεδρος. Φεύγεις, κάνεις άλλο κόμμα και παίρνεις από το κόμμα που ήσουν πριν όλους αυτούς που ήταν στο προηγούμενο κόμμα και αλλάζεις το όνομα και δεν είναι δυνατόν να μεταγραφεί αυτό το πράγμα.
4: Πανανέως.
0: Αυτό έχει ξαναγίνει πουθενά σε παγκόσμιο. Παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Το είχε κάνει ο Prince μια φορά.
0: Α, στο Prince.
4: Έχει αλλάξει το όνομα γιατί θέλει να φύγει από τη Sony τότε, νομίζω.
0: Α, κατάλαβα.
3: Πώς το έχει κάνει.
0: Ναι, κάπως αλλιώς. Love, νομίζω.
4: Το σύμβολο
0: της αγάπης. Παρακαλώ, θέλω να ρωτήσω λίγο πραγματικά τους δημοσιογράφους που ασχολείται με την πολιτική. Αλήθεια, το κάνω έτσι ερώτηση. Έχει ξαναγίνει ποτέ παγκοσμίως ένας πρόεδρος κόμματος να φεύγει, να πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα, να αλλάζει το όνομα του κόμματος και να παίρνει σχεδόν το 50% του 70% του κόμματος του προηγούμενου για να πάει στο άλλο κόμμα? Δηλαδή, αν δεν πάει καλά με αυτό το κόμμα, εγώ λέω έτσι. Που λέω αυτό. Αν δεν πάει, Νίκο, αν δεν πάει καλά αυτό, σε 5 χρόνια θα φύγει από αυτό το κόμμα. Θα αλλάξει ένα όνομα και θα πει ότι έρχομαι τώρα με μια καινούργιο κόμμα. Συμφωνείς, Γιώργο?
4: Το έχει κάνει ένας.
0: Ποιος?
4: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Σε ποιο κόμμα?
4: Παλιά, στην Ένωση Κέντρου. Είχε φύγει, έκανε άλλο κόμμα.
0: Σωστά.
4: Και έγινε και η κυβέρνηση.
0: Ναι, τρίτο κόμμα δεν έκανε.
4: Αλλά συνήθως φεύγουν και είναι λίγο. Δεν του μαζεύουν όλους. Μαζεύουν δύο-τρεις. Σαμαράς το έχει κάνει.
0: Λοιπόν, Φάμελο σε Πολάκη, ενότητα είναι η ταυτότητά μας δίπλα στο Τσίπρα, το μοναδικό σενάριο συνέχειας. Άλλο πάλι έλεγε και ο Πολάκης, πώς γίνεται, λέει, ένας πρόεδρος κόμματος να λέει πριν τις εκλογές ότι θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα.
4: Πάντως, εγώ πιστεύω στην πολιτική δεν παίζουν όλα τα ονόματα, τα κόμματα και οι κατευθύνσεις. Η συνέχεια παίζει ρόλο. Να παραμένεις εκεί σε αυτό το κουτί που λέγεται Βουλή και
0: Να υπάρχεις. Όπως το λέω.
3: Μόνο εδώ τη φωτογραφία που δείχνει στο Καλημέρα Ελλάδα.
0: Τι είναι αυτό?
3: Η Ζεντάγια με τη φωτογραφία της, με το βιβλίο της Οδύσσειας στα χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα.
4: Μόνο αυτή είναι σταθερή. Μόνο αυτή είναι καλή άνθρωποι.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Τουρισμός για όλους 2026. Δωρεάν διακοπές. Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα. Ποιοι θα λάβουν. Μην γελάτε πάλι.
4: Τον βάζει και διαβάζει. Μάρξε
0: τέτοιο.
4: Να κοιμηθούν τα παιδιά και του διαβάζει από πάνω το κεφάλαιο.
0: Τα νέα βάλτσερ έως 600 ευρώ. Γαλοπούλα τέλος στα σχολικά κηλικία.
1: Και πολύ καλά θα κάνω.
0: Από Σεπτέμβριο μικραίνει και το κουλούρι. Παιδιά, ξέρετε τι
4: μικραίνει
0: άλλο.
4: Το κουλούρι.
0: Δεν ξέρετε τι άλλο μικραίνει και δεν το πήρατε χαμπάρι.
4: Τι τρύπες.
0: Φίλε, μικραίνουν πάρα πολύ τα παγωτά. Το ξυλάκι παγωτό.
1: Το μικρίνανε.
0: Φίλε μου, δεν το καταλαβαίνεις, αλλά πάνω από ένα παγωτό.
1: Στο είπανε, επειδή μην το κατάλαβα.
4: Όχι, γραμμάρι
3: αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι τρως πολλά παγωτά.
0: Δεν τρώω παγωτό, δεν τρώω.
3: Δηλαδή στην ερώτηση πόσα παγωτά έφαγες φέτος το καλοκαίρι, δεν ξέρω τι θα κάνω.
4: Βρήκες τέτοια χαρτάκια κάτω από το καναπέ.
3: Φαντάσου. Και με τρέμω.
0: Εγώ σου σοβαρά.
1: Έλα.
0: Το παίρνω στα χέρια μου και το κοιτάω. Και το βλέπω.
1: Διαφορετικό.
0: Μικρούλι,
3: ένα στο σπίτι δεν σκέφτηκε να μου φέρει και εμένα το κοιτάξω.
0: Δεν πάει να παραπάνω για να μικρίνει. παίρνει στα χέρια μου, αδυνάτησα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ρωτάω και στον άνθρωπο και μου λέει: μικραίνουν πράγματα. Θα το πω μόνο διαφορετικά.
4: Μικραίνουν πράγματα,
0: τρόφιμα. Χωρίς να το καταλαβαίνετε και έξω ότι μικραίνουνε. Τίποτα
1: γιατί
0: άλλο δεν
1: το απορριπαντικό πλυντηρίου που το παίρνει πλέον και μισή συσκευασία είναι άδεια.
0: Δεν ξέρω. Μικραίνουνε, λέω.
3: Όλες οι συσκευασίες οι μισές είναι πια.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα να κατηγορήσω κάτι. Αυτό που μπορώ να πω όμως με σιγουριά είναι ότι μικραίνουν τα παγωτά. Δείτε γιατί αρχίζουν από ό,τι φαίνεται να το πάνε αλλιώς. Δεν έχουμε. Δεν θα, οικονομικά δεν βγαίνουμε ή θέλουμε να βγάλουμε κέρδος. Μικρύνετε τα πράγματα. Προτιμήστε τα μεγάλα πράγματα.
4: Έτσι. Το ναι. Μέγεθος μετράει.
0: Το μέγεθος μετράει.
3: Παιδιά, στην Αμερική που τα έχουν όλα τεράστια.
1: Και πιο φθηνά, έτσι να τα λέμε και αυτά.
3: Πώς γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Εγώ έστειλα τώρα ένα μήνυμα. Α, δε, βαριά πρόστιμα και λουκέτο έως 3 χρόνια για απειλή χρήση βίας κατά ελεγκτών.
1: Μα είναι δυνατόν να πηγαίνουν οι ελεγκτές και να τους πλακώνουμε στο ξύλο.
0: Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά σήμερα στο Ιράν, προειδοποιεί ο Τραμπ. Έχουμε το δικαίωμα. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας. Εκεί που πάμε να ερεμήσουμε.
4: Άλλος λες και παίζει με τα ελικοπτεράκια, ναι.
0: Σπουδαία κίνηση από τον Ολυμπιακό. Τίμησε τη μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου, σπουδαίος παράγοντας, μεγάλος αντίπαλος, είπε ο Μπαφές. Ο κύριος είναι ο κύριος Χρήστος Μπαφές. Ο αθλητικός διευθυντής. Να πούμε κι εμείς.
4: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Να πούμε κι εγώ σε αυτό το σημείο στη μνήμη του μεγάλου Παύλου Γιανακόπουλου. Έτσι, δηλαδή, ένα από αυτούς τους ανθρώπους, έβλεπα και ένα βιντεάκι που μιλούσε ο αδερφός του, που έχει φύγει κι αυτός.
4: Ο Τυφώνας.
0: Ο Τυφώνας που έκλαιγε για τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος. Λέω πόσο σημαντικό είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι, πόσο βοήθησαν τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Πραγματικά μόνο.
4: Σε τέτοιες πρωτοβουλίες κάποιων τέτοιων ανθρώπων γιορτάσαμε πανευρωπαϊκά και είδαμε τις ομάδες τις ελληνικές.
0: Μεγάλη τιμή γενικά στον Παύλο Γιανακόπουλο και στον αδερφό του. Συνεχίζουμε στη Μύκονο, ο Βαγγέλης Παυλίδης, διακοπές στον Πάνορμο για το Superstar της Μπενφίκα. Δείτε βίντεο
1: και φωτογραφίες. Έχει γίνει χαμός, έχει γεμίσει το TikTok και το Instagram.
4: Να είχαμε γίνει ποδοσφαιριστές, να ράζαμε τώρα στην εικόνα μας και να περιμένουμε να μας πάρουν τηλέφωνο για καινούριο συμβόλαιο.
1: Ναι, ρε χαμό το, ναι.
0: Λοιπόν, απαγόρευσαν τις ομπρέλες σε δημόσια παραλία της Σαρδινίας για όσους είναι από 10 έως 65 ετών.
4: Τι?
1: Ναι, το κάνανε αυτό γιατί.
4: Θα καούνε.
1: Θέλουν να μειώσουν τον κόσμο στην περιοχή αυτή για περιβαλλοντολογικούς λόγους.
3: Γενικά να ξέρετε, παιδιά, ότι στο εξωτερικό έχουν πρόβλημα, δεν θέλουν πια τουρίστες. Και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
0: Και τελευταίο νέο, μοναχές εγκατέλειψαν μοναστήρι της Βραζιλίας και παντρεύτηκαν. Η σεξουαλικότητά μας και η πίστη μας δεν διαχωρίζονται.
4: Μεταξύ τους.
1: Οι μοναχές.
0: Δεν ξέρω.
4: Νόμιζα ότι βρήκανε παλικάρι
1: μεταξύ τους.
0: Ναι, δύο πρώην δόκιμες μοναχές εγκατέλειψαν το μοναστήρι και.
1: Φαντάζομαι ότι γινόταν μέσα στο μοναστήρι,
4: Λε καλά εσύ τώρα. Εμάς βρήκες.
1: Αν τα λέμε κι αυτά.
4: Εμείς ξέρεις ότι δεν.
0: Η φιλία τους πήγε σε έρωτα, λόγω μου αυτό.
4: Ούτε να τα φανταστούμε.
1: Η φιλία πήγε σε έρωτα, τα φύγανε από μοναχές.
0: Δεν ξέρω, Παναγία μου τώρα. Δεν μπαίνω στα προσωπικά των ανθρώπων. Δεν μπορώ εγώ. Δεν είμαι ικανός να κρίνω κανένα.
4: Έλα λίγο να σε εξομολογήσουμε.
1: Γρηγόρη, και εγώ δεν είμαι.
0: Ναι, αλλά κρίνεις όμως.
1: Όχι, συμπερασματικά τα λέω.
0: Συμπερασματικά μπορώ να πω κι εγώ πολλά για σένα.
4: Μπε στη θέση τη.
0: Ναι.
4: Βάλτε το ράσο και μετά να μας μιλήσει.
0: Ναι, άιντε, όλοι σε αυτή τη χώρα να κρίνουμε τα πάντα ό,τι ακούμε.
1: Έλα, μου είχαν κάνει το μοναστήρι Βίλα Πίπα. Άντε!
4: Βίλα Πίπα, είπε! Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό το έσχος.
6: Καλοκαιράκι σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 26 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. 11 του μηνός. Πότε είπε, παιδιά, όσα εξηγήσει ότι θα χαλάσει ο καιρός?
1: 11 του μηνός. Όχι, δεν θυμάμαι.
2: Και εγώ
1: δεν
2: το
1: θυμάμαι.
2: Διάβασα κιόλα.
0: Βρεάστε, το διάβασε. Αφού τα λέει ο Σάκης, μετά κάθεστε και τα διαβάζετε όλοι. Άντε, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Μα χαλάσει όμως λίγο. Μα ναι. Πεθάνει με τη γύρη, δεν μπορεί να πάρει μανάσα. Τι
0: είναι
1: αυτή η
0: πότε είχε
3: ξεκινήσει ο καιρό? Καλά, ότι ρωτήσου κάνω στο αυτοκίνητο μου, τι λέει, κάνει τώρα πάνω.
0: Όχι, λέει τον καιρό απ' έξω που είναι καλό και λέω κάτι
1: τέτοιο. Όχι, ρωτάει τα παραπέντε.
0: Λοιπόν, σωστά να πούμε. Μια καλημέρα, Ανδριόπουλο, Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων, δίπλα στο Μουντιάλ που ξεκινάει σήμερα, Γιώργο. Σήμερα ξεκινάει.
1: Σήμερα λέει εδώ η Ακύρα, λέει τι λέει εδώ πέρα. Αρχίζει σήμερα σέντρα με το Μουντιάλ. Αρχίζει σήμερα το Μουντιάλ. Σέντρα με τη Λάτιν Σακύρα. Μήπω έχουν τελετή σήμερα.
0: Ένα στην τελετή έχουν
1: πάρει. Έχουν και έναν αγώνα συνήθω μετά.
0: Ναι, βέβαια έχουν ένα τι μόνο θα πάνε να κάνουν τη
1: συναυλία.
0: Μπορείς να δεις λίγο σε ένα ξεντάκι.
1: Να το, να το, Παρασκευή 12 Ιουνίου.
2: Τι είναι αυτό? Δεν είναι αθλητική ρεπόρτερ.
1: Νότια Κορέα. Τι παιδιά ώρα του πρόεδρε, πάτε καλά.
3: Για το Μουντιάλ.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια ώρα.
3: Πού είναι εδώ, καλέ, εγώ για το Μουντιάλ.
1: Ξημέρωτα, θα ξυπνάμε.
0: Γράψτε λίγο, πότε ξεκινάει το Μουντιάλ του 26 λίγο. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε κάτι εδώ μέσα. 8 άτομα τρώτε με χρυσά μασέλα, με χρυσά κουτάλια τρώτε.
3: Δεν τρώμε καθόλου με χρυσά κουτάλια.
0: Άστα ρε Νάνση αυτά.
2: Δημιουργεί εντυπώσει στον κόσμο. Πώ 360 μα έχετε.
0: Λέγε ποτέ
3: τρώτε. Μεροδούλη με ροφάει.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: όμιλος Α λέει.
0: Βράζει το όμιλος Α, πότε ξεκινάει, πότε
2: σήμερα, 10 το βράδυ.
0: 10 το βράδυ?
1: Ποιος παίζει? Ναι.
0: Τέλεια. Ποιος παίζει?
2: Με Μέχικο Νότια Αφρικά.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Τέλεια. Μέχικο Νότια Αφρικά.
1: Άρα θα έχει και έναν λοιπόν, το βράδυ.
0: Και τι κάνει ο Ανδριόπουλος, παίζει μπάλα στο Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Από 11 έκτου βέβαια, από αύριο. Σήμερα είναι 11, ρε. 11 είναι σήμερα.
2: Και αύριο έχει Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 το απόγευμα.
0: Προσέξτε, από 11 μέχρι τέλος ο Ανδριόπουλος όλο.
2: Συγγνώμη, ένα λεπτό, γιατί έχει 5 το πρωί. Έχει 5 το πρωί αγώνα.
0: Γιατί είμαστε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε αλλαγή ώρα.
2: Και ποιο θα σηκωθεί να δει 5
0: ώρα? Πολλοί κόσμοι, πίστεψε
2: με. Το πρωί 5 η ώρα.
0: Μέχρι και εγώ. Μέχρι και εγώ.
2: 5 η ώρα το πρωί.
0: 5 η ώρα να δω μπαλίτσα. Θέλω να δω μπαλίτσα.
1: 5 είναι καλά. Ανοίγει τίποτα 2-3
0: δεν ξέρω.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Μανιφίκ. Σούπερ. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
6: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520. 97-782.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27-520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Έχει, δεν είναι καθόλου νωρίς. Σχεδόν στα μισά φτάνουν.
0: Σάκη το κοντεύαμε με ένα τρακέρ να μένω πάνω στον άλλον στα πόδια.
1: Δώσε μια απάντηση, ας προμενάντες.
2: Αυτό
1: κάνε πάσα.
2: Που επίσης έχω να πω για ακόμη μια φορά είναι τι ταλαιπωρία είναι αυτή με τα αεροπορικά. Τι ταλαιπωρία είναι.
3: Δηλαδή.
2: Καθυστερήσεις στην προσγείωση, καθυστερήσεις στην απογείωση, καθυστερήσεις στην αναχώρηση.
1: Πειράζει, Παναγία.
2: Είναι όλο μια καθυστέρηση.
1: Αν να το κάνουν σωστά, να το κάνουν αργά.
2: Θα μείνουμε, λέει, μισή ώρα μέσα στο αεροσκάφος γιατί δεν μπορούμε να απογειωθούμε. Ας θα μείνουμε. Κάνουμε κύκλους πάνω από την Αθήνα μισή ώρα γιατί δεν μπορούμε να προσγειωθούμε. Κάτσε, ρε αδερφέ. Και περίμενε.
0: Και δεν έχει.
3: Παιδιά, ναι. Όχι, αλήθεια είναι ότι αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στα αεροδρόμια είναι.
0: Ναι.
3: Είναι τρομερό.
0: Τι φτιάχνει, άμα ξεκινάει από τώρα. Βέβαια τώρα μην κοροϊδεύεις, γιατί όπως έλεγαν και παλιά, ό,τι κοροϊδεύεις το παθαίνεις.
2: Το λούζεσαι.
0: Το λούζεσαι, ναι. Εγώ κοροϊδεύω έναν εκατομμυριούχο χρόνια, αλλά τίποτα.
11: Και μετά, κρυωματάκι.
12: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, τις Πέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Poltrone Sofa. Solo divani di qualità.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
20: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
21: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είμαστε. Πάμε να παίξουμε και φακέλους, παιδιά. Πρωί-πρωί, καλοκαίρι, ρε παιδιά. Πια καλοκαίρι, τι να πω. Ειλικρινά, δηλαδή, σήμερα τελειώνουν και τα σχολεία. Τη Δευτέρα τελειώνουν τα σχολεία. Δεν ξέρω πότε τελειώνουν τα σχολεία. Αλλά καλοκαίρι, την Παρασκευή. Τη Δευτέρα, ο Αναστάσης γράφει και τη Δευτέρα. Λοιπόν, ναι, τελευταίο μάθημα.
1: Πώς πάει.
0: Καταπληκτικά. Μας πήραν τηλέφωνο από το MIT. Λένε τώρα όπως είστε,
1: σταματήστε.
0: Φέρτε το παιδί εδώ. Δεν ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Να σου πω. Εντάξει, όχι, δεν θέλω να το πω αυτό. Πράγμα, όχι, ακούω διάφορους γονείς που λένε αυτά τα πράγματα έτσι. Και εγώ δεν θέλω να λέω υπερβολές για ό,τι και να είναι. Θέλω να το λένε οι άλλοι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν είναι αυτό το παιδί μου, καταπληκτικό στο αυτό. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι όλοι βλέπουμε.
1: Κοίταξε, μακαρολέο μας είπαν ότι είναι πολύ έξυπνος και αυτό του δημιουργεί πρόβλημα.
2: Ναι. Να σας πω κάτι. Τα παιδιά πια έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα και αργότερα. Μην τρελαίνεστε.
0: Αυτό. Μα δεν το συζητάω για αυτό το πράγμα. Λέω γενικά. Εντάξει, τώρα μην ανοίξω αυτή την κουβέντα.
2: Καλά παιδιά να είναι.
0: Αυτό. Από καλά παιδιά με άλλο τίποτα.
2: Υγεία να έχουν και όλα τα άλλα που τα βρούμε. Κανένας δεν πάει χαμένος.
0: Τι διαγωγή, Γιώργο, τι διαγωγή.
3: Κοσμοτάτη.
0: Κοσμοτάτη.
3: Τα καλύτερα παιδιά.
0: Τα καλύτερα παιδιά.
3: Λοιπόν, μας το λένε στο σχολείο.
0: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι από αυτά ήμασταν γεμάτο από καλά παιδιά. Λοιπόν, πάμε να σηκώσουμε το. Να παίξουμε. Να βάλουμε 1000 ευρώ.
4: Όχι, να μην βάλεις.
1: Γιατί?
0: Να μην βάλω.
1: Γιατί, ρε.
0: 500 ευρώ πάμε. Καλημέρα.
5: Ούντο, πούντο, το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε, πώς είστε?
7: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Με τα θέματά μας, αλλά δόξα τω Θεώ που είμαστε εδώ και μιλάμε. Το όνομά σας?
7: Είμαι η Στέλλα από την ΚΟ.
0: Α, Στέλλα.
1: Τι έχει κόσμο στην ΚΟ, έχει τουρισμό?
7: Παιδιά, έχει τουρισμό, εντάξει,
2: μπράβο.
7: Ναι.
2: Για πότε δεν έχει τουρισμό στην ΚΟ, πραγματικά έχει πάντα τουρισμό.
7: Και εγώ πάντα έχει, μην παραπονιόμαστε.
0: Εγώ που πήγα στη Σάκυνθο, σας λέω τρακάρε μέσα πάνω στον όλο με τα αυτοκίνητα. Μεταξύ μας. Πολύ κόσμος. Πολύ κόσμος. Πολύ κόσμος για τέτοιες μέρες. Ζάκυνθο, χαμός. Πολύ ωραίο νησί. Τα φιλιά μου είχα καιρό να πάω. Μπράβο στη Ζάκυνθο. Ωραία. Λοιπόν, Στέλλα, έχουμε καιρό να παίξουμε.
7: Ναι, πολύ καιρό. Χρόνια. Για να μην σου πω χρόνο και.
0: Χρόνο και. Λοιπόν, άκου τώρα, Στέλλα μου, έχω εδώ πέρα ούφο σουβλάκι ροζ, κεραυνός στόχος αγελάδα λουλούδι μουστάκι με βούλες. Διαλέγεις τρεις φακέλους, βρίσκεις άθροισμα 7, παίρνεις 500 ευρώ.
7: Λοιπόν, σουβλάκι.
0: Ναι.
7: Στόχος.
0: Μάλιστα.
7: Και
0: κεραυνός. Και κεραυνός. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας, για να ανοίξω μπροστά στην κάμερα. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το νούμερο 5. Ψάχνουμε 2 και 0. Ανοίγω το κεραυνό και έχει μέσα το 4.
1: 5 και 4, 9.
0: Και ανοίγω και το στόχο, έχει και το 8.
1: 17.
0: Έσπασε στα ρεκόρ.
2: Επιτυχία.
0: Έσπασε στα ρεκόρ. Μήπως θέλεις ένα δώρο από την Άνση για αυτή τη δώρο επιταγή που δίνει από Five Fashion?
7: Αν είναι Άνση, θέλει βέβαια.
0: Βέβαια,
2: παιδιά. Γιατί να μην θέλω.
0: Γλυκούλα.
2: Τα κορίτσια μου εκεί στο fivefashion.gr είναι έτοιμα να μας στείλουν τα δώρα τους. Οπότε, Στέλλα μου, μου στέλνεις μήνυμα στο Instagram.
7: Τέλεια.
2: Για να σου πω πώς θα παραλάβεις το δώρο σου από fivefashion.gr και με τον κωδικό Nancy με SKY20 για όλα τα κορίτσια, για όλα τα γόρια, για όποιον θέλει, 20% έκπτωση.
0: Φιλιά πολλά!
7: Ευχαριστώ πολύ, Nancy μου.
1: Καλημέρα,
7: να είστε καλά, παιδιά.

0: άνοιξα εδώ πέρα και την εφημερίδα εδώ πέρα, ανοίγω την Εσπρέσο που έχει εξώφυλλο χοντρό σκηνικό Λιάγκα Σκουτσελίνη.
1: Αμάν.
0: Όσα έγιναν σε απόσταση λίγων μέτρων, πώς φτάσαμε σε εχθροπολεμικό κλίμα.
2: Θα ταθώ με το Λιάγκα.
1: Στέκεσαι στον πλευρό του Γιώργη του Λιάγκα. Ακόμα, άρα παίρνει θέση αυτή τη στιγμή. Απέναντι στη Ζήνα.
2: Δεν ξέρω καν τι έχει γίνει. Απλά τα σου.
0: Θα μιλά καλύτερα για τη Ζήνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι.
1: Ζήνα έχει παίξει το Στάρ. Τόσα χρόνια με την άλλη, την Καμπριέλα. Έχει κρίκο. Θα το πετάξει.
0: Είναι φανατική ακροάτρια για τις εκπομπές.
2: Δεν είναι ο Γιώργος Λιάγκας, εμάς ακούει στον δρόμο.
0: Όχι, εμάς μας ηχογραφεί.
2: Όχι και μας ακούει, το έχει πει και στον αέρα.
0: Με όποιον έχει καλεσμένο τον ακούει, δεν έχει.
2: Όχι, λέει, άκουγα το πρωί στο Σφαίρα.
0: Έτσι λέει για όλους. Έτσι λέει για όλους.
2: Α, δεν λέει έτσι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
3: Το Γρηγόρη άκουγε για σένα.
0: Έτσι.
2: Δεν πειράζει, τον συγχωρώ.
0: Τον συγχωρείς.
2: Ναι.
0: Ενώ η Ζήνα είναι φανατική εδώ, μπαπ πρωινό.
2: Και ο Λιάγκας είναι φανατικός.
0: Όχι, σου λέω, το καταλαβαίνεις.
2: Ακούω εμένα θα ακούσω.
0: Μα θα ακούσει το
2: τέλος. Τα έχει πει η Αντωνά.
0: Βρεάζει τη σου λέει η Αντωνά.
1: Σκάφος, θα μας πάει βόλτα.
0: Όταν παίζει η Αντωνά, ακούει η σφαίρα. Θα περάσει λίγο από εδώ, θα πάει από εκεί. Όποιον ακούει.
2: Το ραδιόφωνο της
0: καρδιάς του.
2: Συντρόφου του.
0: Της καρδιάς του.
2: Ναι.
0: Σωστά.
4: Πάρα πολύ. Πολύ τι είναι το ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, δε, καλά.
2: Του Λιάγκα είναι.
0: Λοιπόν, ελπίζω να τα βρουν. Βρω. Δεν ξέρω τώρα τι έχουν οι άνθρωποι εκεί.
1: Αυτά
0: πέρα.
1: Αυτά καλό είναι να μην γίνονται.
0: Καλό είναι να σωστά.
2: Καλό είναι να έτσι δεν κλείνουν πάντα.
3: Εμείς θα φυσικά.
0: Καλό είναι να επικρατεί η ηρεμία και η αγάπη. Λοιπόν, τηλεθνικό μπάτσελο στη Μύκονο, λίγο πριν από το κρέμασμα του Βαγγέλη Παυλίδη. Το κρέμασμα μέσα εισαγωγικά παντρεύεται ο Βαγγέλης Παυλίδης.
2: Α, ναι.
0: Οπότε κάνανε πάρτι εκεί με μια πάρα πολύ όμορφη κυρία να είναι χαρούμενη και να είναι ευτυχισμένη. Μόνο τα καλά.
1: Την οποία νομίζω ότι στο μικρό τη είναι Λάτα.
0: Λάτα.
1: Ναι, θα είναι Λάτα Παυλίδου.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα εντάξει.
0: Λοιπόν, Νίνο και Ζώζεφιν σε κοινές συναυλίες το καλοκαίρι. Να ευχηθούμε τα παιδιά να είναι καλά. Η Ζεντάκια διαβάζει Οδύσσια. Ηθοποιός που υποδείται τη Θεά Αθηνά. Πώς ερευνητή βιβλία να χειρώσει σε βιβλιοπωλείο της Βόρειας Καλιφόρνιας.
1: Πες η Ζεντάκια στην ταινία, δεν έχω καταλάβει. Λογικά ναι, γιατί είναι αγαπημένη του. Του σκηνοθέτη.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά δεν ξέρω αν παίζει.
0: Τέλεια. Η Χρύσα Ρόπα, σύζυγος του Λαζόπουλου στην κομική σειρά 17 Βαλίτες και μία μαύρη στο Μέγκα που επιστρέφει ο Λαζόπουλος.
2: Ταιριάζουν πάρα πολύ τώρα η Χρύσα Ρόπα.
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Αυτό είναι αλήθεια σε κάθε φορά που εμφανίζεται στο σκηνή. Είναι, νομίζω ότι ένα κόβει, άλλο ράβει. Γνωρίζεται πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα τι άλλο κάνει νέο τριετές συμβόλαιο από ΑΕΚ. Χρυσώνει τον Γιώβιτς. Ωραίος παίκτης αυτός ο Γιώβιτς.
2: Γιατί δεν έγινε ποδοσφαιριστής.
1: Γιατί δεν μπορούσε να κάνει. Ένα μπουκαδόρο που θα ήταν αυτό.
0: Πόσο
3: ύψος
2: έχει. Γιατί δεν έχει να κάνει ποδοσφαιριστή. Εγώ
0: όχι, συμφωνώ. Όχι. Είπαμε και πολύ κοντή. Σοβαρά όμως, πες πόσο ύψος έχεις.
2: 1,75. Τι με κοιτάτε.
0: Αλλά γι' αυτό, γι' αυτό γιατί λες ψέματα, καταλάβεις.
2: Δεν λέω ψέματα.
0: Εγώ, όσο ήμουν προπονητής, θα έλεγα αυτό το ψεύτη. Μετάξτε τον έξω από τα υποθητήρια αμέσως.
3: Τραγικό.
2: Θα ήμουν ωραίος γκόμενος. Θα είχα πολλά λεφτά.
1: Δεν Μύκονο θα ήμασταν τώρα, σκέψουμε τα τατού μας έτσι απλωμένοι.
3: Θα ήσουν ωραίος γκόμενος επειδή θα είχες πολλά λεφτά.
2: Και επειδή θα ήμουν ποδοσφαιριστής. Τίποτα, θα γράψω το Μάρκο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, γράψε εσύ, προλαβαίνεις. Βεβαίως, προλαβαίνεις να σε πετάξουν, να παίξεις σε γάμα εθνική κατηγορία νομού Αττικής.
2: Θα πήγαινα στη Μύκονο στις παραλίες, θα με κοιτάζαν όλοι οι συγκόμενοι.
1: Όχι, αν έχεις αποκλειστεί στο Europa League από το Φλεβάρι, θα σου.
3: Και τώρα σε κοιτάνε.
1: Πρωτομαγιά θα σου εκεί.
3: Αλλά για λάθος λόγους.
2: Με κοιτάνε.
0: Σωστά. Ναι, ρε φίλε, θα σου πω εγώ, περίμενα λεπτό, να δώσω τον καιρό. Όλες σε κοιτάνε.
3: Όλες, όλες.
0: Και λένε ευτυχώς θεωρείτε.
1: Αν περνάει το πρώτο μήνα.
3: Να μου τύχει ένα τέτοιο, δεν έχω χειρότερο.
1: Όχι, όχι, αν ξεκίνησε τώρα με δοκιμαστικό και περνάει τον πρώτο μήνα, θα έχει πολλέ πιθανότητε να συνεχίσει να το ξέρει.
2: Αλήθεια.
1: Ο πρώτο μήνα είναι δύσκολο. Που σε περνάνε για μπάλα και σε κλωτσάνε πως είσαι έτσι παραδεμάσαι.
0: Λάκα κάνει τώρα. Μιλάμε για ένα σοβαρά. Τώρα μιλάμε αν ο Θεός έδωσε ένα χάρισμα εμφάνιση, τότε σε εσένα.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Αυτό, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
3: Ναι.
1: Απλά
0: δεν είσαι όρθιο. Τώρα κάθεσαι. Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 11 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός θα παραμείνει και σήμερα. Καλός έως πολύ καλός θα έλεγα και αρκετά ζεστός. Κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου υδράγυρος. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Θαλάσσια αύρα στα παράκτια που θα δροσίζει αρκετά. Ενώ για την Παρασκευή προβλέπονται κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, ενώ θα ξεκινήσει η ημέρα αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου αρκετά έως πολύ καλά, κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως προς το μεσημέρι αργά και μετέπειτα. Στην Αττική, στις περισσότερες περιοχές τουλάχιστον, ο καιρός θα καταστιάστατος, θα συννεφιάσει, θα εκδοθούν μπόρες, βροχές ή και τοπικές καταιγίδες. με τους ανέμους να παραμένουν σε γενικές γραμμές εξασθενημένοι, αλλά κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται, κατά τη διάρκεια δηλαδή των καταιγίδων, οι άνεμοι πρόσκαιρα να ενισχύονται. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά, μέχρι και το μεσημεράκι, δεν θα αλλάξει συγκριτικά με τη σημερινή ημέρα. Θα έχουμε και πάλι κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου, με λίγο πιο αυξημένη όμως σχετική υγρασία. Και το Σάββατο θα κυλήσει με άστατο καιρό, κυρίως όμως στα ορεινά της Αττικής αυτή τη φορά. Προβλέπονται κάποιες τοπικές μπόρες ή και σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βαθμία θα γυρίσουν σε βοριάδες και θα φτάσουν και τα 6 πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά, και η θερμοκρασία θα πέσει από το 30. Διάρκεια της Παρασκευής θα πάμε γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, μέγιστες τιμές. Τώρα, η Κυριακή θα έχει καλό καιρό με ηλιοφάνεια, εξασθένηση των βοριάδων και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς, ενώ από εβδομάδα προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, εξασθενημένη άνεμη και μια μικρή σταδιακή άνοδος του υδραγύρου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Θέρδο μαξιλάρι, πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε και για τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες από την υδροσπιράλ ΑΕ, η υδροσόλαρ πραγματικά που ξανάρχονται και έρχονται πλέον ανανεωμένοι μετά από 40 χρόνια εμπειρίας, γιατί πολύ παίζει πλέον με τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες να έχουμε κάτι καλό, να έχουμε κάτι σημαντικό, η δύναμη πίσω από κάθε αξιόπιστη εγκατάσταση. Επειδή θα ψάξετε να βρείτε, ρωτήστε για τους υδροσόλαρ, χοντρικό εμπόριο σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Ελληνικά προϊόντα παραγωγής μας που είμαστε νούμερο 1 στους ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Και βέβαια προτεραιότητα άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, κορυφαία ποιότητα. Επισκεφτείτε το site της εταιρείας www.hydrospiral.gr και το τηλέφωνο θα σας πω αν θέλετε, επειδή μπορεί να έχει χαλάσει κάποιος, και πάρα πολύ καλές τιμές και πάρα πολύ ωραία εταιρεία. Όσοι ξέρουν, ρωτήστε τους παλιούς να σας πούν τι ISO είναι η Hydrospiral και θα καταλάβετε για τα χρόνια αυτά τις πόσες επιτυχημένα πράγματα έχει βγάλει. Λοιπόν, 210-55-93-801. 210-55-93-801.
1: Παιδιά, ασχέτως τώρα μάρκας, αν και η υδροσόλαρ είναι καλύτερη, δεν το συζητάμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και γλιτώνεις και πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, διάβαζα σε μια έρευνα που έγινε ότι κάνεις απόσβεση στον ηλιακό θερμοσύμφωνο μέσα σε...
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση, την ασφαλιστική.

0: ελληνική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Από μακριά τον Μπόμπι το Σφουγγαράκι, τον αστυνόμο Σαΐνη,
2: τον Πάτρι του Καλαμάρι.
1: Τον Πάτρι του Καλαμάρι, βλέπω τα Στρουμβάκια, βλέπω τον Δρακουμέλ και πάρα πολλά έτσι άλλα παιδιά σε ένα λεωφορείο. Και μπροστά είναι ένας οδηγός με ένα μάτι, με ένα πόδι και ένα χέρι. Τώρα θα μου πεις τι οδηγός είναι αυτός.
3: Πραγματικά.
1: Που είναι ολαξίλινο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία.
4: Ο καπετάνιος
1: είπες.
3: Δυνατά θα το φωνάξεις τώρα, ε.
1: Ποιος είναι Φωτεινούλα μου?
5: Ο
1: Καπετάνιος! Αφήστε την να κοιμηθεί τη Φωτεινούλα, σας παρακαλώ.
6: Είσαστε έτοιμοι?
7: Μάλιστα Καπετάνιο!
6: Σας ακούω!
7: Μάλιστα Καπετάνιο!

0: Μπράβο, όμως αγαπάμε.
1: Φέρα, φέρα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πάλι!»

0: πριν από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα.
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρο και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό παρακαλώ.
12: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The place of happiness.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
16: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
17: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 8 να στείλουμε πολλά φιλιά στο γιατρό και αγαπημένο φίλο μου Σωτήρη το Χαραμόγλη. Τον...
1: Μας ακούει ο Σωτήρης.
0: Μας ακούει, νομίζω.
1: Καλημέρα, Σωτήρη μου.
0: Άνθρωπος που έχει βοηθήσει τόσο κόσμο και. Εντάξει, Σωτήρης Χαραμόγλης. Ένας γιατρός, μια καρδιά. Θα μπορούσε να είναι η μαμά Τερέζα. Πραγματικά. Ειλικρινά. Τι να πω. Την ψυχή του δεν υπάρχει αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Βαλάντη. Παρακαλώ, Βαλάντης, να μας πει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου, Βαλάντη.
2: Πέρα αυτού και αγαπατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα.
0: Έλα, Βαλαντάκο μου.
4: Good morning, έλα, good morning, καλά.
0: Τι γίνεται, πώς πάει η κίνηση, πώς πάει καταρχάς.
4: Κάτσε, πού ξέρω εγώ. Έχω, είπα να μου στείλω ένα μήνυμα να μου πούνε πώς έχει κίνηση. Έχει κίνηση εθνική οδό πολύ εκεί πέρα κλασικά. Μέχρι πάνω πια έχει ένα κομματάκι εκεί πέρα πάνω.
0: Μετά την μεταμόρφωση.
4: Στα λιώς θα είναι πυγμένα τα πράγματα κλασικά. Από το Ζεφύρι πιάνει κίνηση μέχρι το ύψος της Λυκόβης εκεί. Νέα Ιουνέα εκεί κάπου εκεί πέρα.
0: Αγία Βαρβάρα αυτά.
4: Αγία Βαρβάρα είναι καλά, δόξα τω Θεώ, βοήθειά μας. Έτσι σαν ο λιώς είναι καλά να πάτε μια βοήθεια. Αυτές οι Άγιο Δημήτρη κάτσε να κατέβω λίγο κάτω στα κλεισάκια. Άγιο Δημήτρη έχει λίγο κίνηση.
5: Και Άγιο Παντελεήμονα να δεις.
4: Παντελεήμονα, ναι. Δεν ξέρω, δεν πιάνει το GPS μου μέχρι εκεί πέρα. Έχει το ελληνικό κάτω λίγο κινησούλα. Εντάξει, δόξα το Θεώ. Έχει πολλή κίνηση στην τέτοια, στην εθνική οδό εκεί σε εσάς. Κυρίως έτσι και λίγο στον ανεβάσμα στην Κηφισία. Αλλά εντάξει, ποιος ασχολείται με αυτά. Εγώ έχω κατέβει στο νησί.
0: Ποιο
4: νησί? Το νησί των
0: Ανέμων. Α,
5: είσαι Μυκονό.
0: Έχω κατέβει. Μύκονο την κίνηση.
4: Εντάξει, τι να κάνω τώρα αφού ξεκινήσαν οι δουλειές. Ποδοσφαιριστές εδώ πέρα κάτω. Όχι, είμαι κάτω, Αλεμάγκο είμαι τώρα.
0: Στείλουμε
4: τώρα τους πάγκους εδώ πέρα με τα παιδιά και κάνουμε προσφέρουμε.
0: Που κάνει ελικόπτερο ο Βαλάντης από το ελικόπτερο.
4: Εντάξει, ήρθα με το ελικόπτερο.
0: Α, ήρθες με το ελικόπτερο.
4: Μην φαντάσεις, μέχρι αργότερα στο ελικό έφτασε, μετά πήρα το πλοίο.
0: Μην το μάθει ο πολίτης αυτό ότι χρησιμοποιείς
4: το ελικόπτερο. Ούτως ή άλλως δεν μου βάζει πολλά κάψιμα. Δηλαδή ένα ταξί σηκώνεται 4-5 μέτρα, μετά ξανακατεβαίνει.
0: Ναι, αλλά βλέπεις την κίνηση 4-5 μέτρα.
4: Βλέπω, ναι, εγώ το πάνω μήπως ανεβαίνω πάνω στην τέτοια στην ταράτσα, βλέπω καλύτερα.
0: Α, μην το λες αυτά γιατί μπορεί να του αρέσει αυτό.
4: Τέλος πάντων. Είμαι εδώ πέρα κάτω, κάνω αποτριχώσεις.
0: Αποτριχώσεις.
4: Ναι, έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Εδώ πέρα τώρα κάτω στη Μύκονο γεμάτο είναι. Κατέβηκαν και για το γάμο του Παυλίδη.
0: Ναι.
4: Όλοι αυτοί είναι αποτριχωμένοι και κατεβαίνουμε με κάτι ειδικά γάντια. Φυσικά όλα δεν έχει χημικά μέσα.
0: Μπράβο.
4: Τα βουτάμε, έχουν κάτι γάντια σφουγγάρια. Πάτα τα κοιτάω εγώ στη ρεβιθούσα κτλ. Και μετά σε χαϊδεύω, ναι. Είναι καθαρά το νερό.
0: Α, ναι, ναι.
4: Και κάνω έτσι τα πόδια και φεύγει όλο το πράγμα. Πολύ και μπορώ να σου κάνω και σχέδια.
0: Α, ερώτηση, πολύ τρίχα.
4: Πολύ τρίχα έχω μαζέψει. Δηλαδή αυτό θα τα κάνουμε αξιλαράκια τέτοια να πούμε.
0: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει την πιο πολύ τρίχα?
4: Πολύ τρίχα είχε ο, πώς το λένε αυτός, ο Στολτίδης.
0: Ο Στολτίδης.
4: Ο Στολτίδης, ναι, είχε πάρα πολύ τρίχα αυτός. Και με την παλιά θυμάμαι είχα πρόβλημα πολύ με το Σαλπικίδη. Δηλαδή κάποια στιγμή έμεινε μισός.
1: Αδυνάτησε
4: κιόλας. Λέω τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, από Σαλπικίδης έγινε, τι να σου πω, σαν το Μέση. Κόντινη και όρας και τέτοια, ναι. Καραγκούνι.
0: Καραγκούνι.
4: Αλλά μου ζητάνε και περίεργα πράγματα.
0: Τώρα από τους καινούργιους, φίλε, ποιος έχει.
4: Από τους καινούργιους, τι να σου πω τώρα. Το Παυλίδης είχε τρίχα πολύ.
0: Ο Παυλίδης.
4: Πολύ τρίχα.
0: Φαίνεται ότι έχει τρίχα.
4: Και δικός μας αυτός πρέπει να είναι.
0: Ο Παυλίδης πολύ τρίχα.
4: Πολύ σκούρος.
0: Πολύ τρίχα.
4: Πολύ σκούρος και δεν ήξερα αν είναι δέρμα πλέον η τρίχα. Δηλαδή τον έξισα πάρα πολύ. Δεν ξέρω για το γάμο αν είναι οκ. Ποιο ο Φώτης Ιωαννίδης.
0: Ο Ιωαννίδης τρίχα.
1: Α, δεν μου φάνηκε.
4: Έχει και πολύ ελιά αυτό. Πάρα πολύ ελιά. Γεμάτος ελιές.
0: Δεν μας πήρε ο άνθρωπος αν είχε.
4: Μα είχε πολύ πράγμα πίσω. Ήταν ελιές. Είχε κάνει το άνθρωπο. Άζει αυτά που λέω. Όχι, μου λέει είναι ελιές. Ναι. Προσπάθησα και τη Βουλγαρά και δεν με κάθατο. Τι ευκαιρία τώρα να σε κάνω.
0: Η Βουλγαρά και τρίχα.
4: Πολύ τρίχα, ξέρεις, αυτή έχει στις γάμπες. Είναι δηλαδή σαν χόμπιτ.
1: Καλέ, η Ελένη είναι ξανθιά.
4: Ναι, αλλά είχε τρίχα κάτω στα πέλματα από κάτω.
0: Πολύ τρίχα η Βουλγαρά.
4: Δηλαδή ήταν απερπατούσα θόρυβα. Και στο πλακάκι μου έκανε εντύπωση.
0: Δηλαδή τρίχα Βουλγαρά και τρίχα και.
4: Πολύ τρίχα, ναι, ναι.
0: Πολύ τρίχα.
4: Το Γιώργο Τολιάγκα προσπαθώ να πετύχω.
0: Το Γιώργο Τολιάγκα.
4: Θα κατέβω και τώρα.
5: Αν δυνατήσει θα κάνει.
4: Τώρα είναι η ευκαιρία να φανεί ο Κυριακό. Θα φανεί.
0: Έχει τρίχα πολύ.
4: Πρέπει να έχει τρίχα πίσω από τα γόνατα αυτό.
5: Έλα, ίδια.
6: Ιούλη, άσε το πυρούλι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: πλάκα κάναμε.
1: Καλέ, ποιος είμαι εγώ, να πούμε μια καλημέρα και στα μάτι-μάτι, παιδιά, στα όλα αυτά τα υπέροχα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Να πάτε στα καταστήματα μάτι-μάτι για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου με μεγάλη ποικιλία, αλλά και οράσεως. Brands, παρακαλώ, όπως Look, Elgio, Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 παρακαλώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Έχουμε κλήρωση κάθε Παρασκευή ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, να πάτε να πάρετε δωρεάν από τα μάτια μάτι. 6936-10-10-22, γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο.
2: Πες αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινου, ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία, παιδιά. Αυτό χρησιμοποιήστε το και εσείς πάτε για ψάρεμα. Έτσι, εκεί που έχει λίγο κούνημα, το χρησιμοποιήσει και σώθηκα.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι, άμα πας για ψάρεμα.
2: Άμα πας και έχει λίγο κυματάκι, είσαι πάνω στη βάρκα και κάθεσαι εκεί με το καλάμι κτλ. Ή μέχρι να φτάσεις, ξαφνικά ζαλίζεσαι, σου έρχεται ανακατουσούρα. Βοηθάει
0: αυτό
2: πάρα πολύ.
0: Νόμιζα ότι αυτοί πάνε για ψάρεμα, ρε παιδί μου, δεν ζαλίζονται.
3: Έλα, Νάντσι μου, που θες να το συζητήσουμε
2: και. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Θα σου εξηγήσουμε για σένα.
1: Συγγνώμη, να σε διαβάσω. Πάνω από 10 χρόνια υπάρχουν παπλώματα ξεχασμένα στα καθαριστήρια, γιατί οι ιδιοκτήτες θα δυνατούν να πάνε να πληρώσουν.
0: Ή γιατί τα ξέχασα. Ορφανά
2: παπλώματα.
1: Ποια παπλώματα όταν λέτε παπλώματα. Παπλώματα είναι αυτό.
0: Παπλώματα, καλέ.
1: Όχι χρώματα, παπλώματα. Τα παπλώματα γιατί τα στέλνει στο καθαριστήριο.
3: Για να καθαρίσει.
0: Γιατί δεν χωράνε πολλές φορές το πλυντήριο. Όχι. Ή καταστρέφουν.
1: Και δεν μπορεί να τα πάρει πίσω ο κόσμος. Πόσο κοστίζει, ρε φίλε, να το
2: πάρει. Είναι κάτι που έχουν μέσα αυτά τα κούπουλα, δεν κάνε να τα βάλει στο πλυντήριο.
0: Εξαρτάται από τι υλικό είναι.
2: Στεγνό.
0: Συνήθως βέβαια όμως αυτά, Γιώργο, που είναι. Επειδή τα ξέρω πολύ καλά.
2: Με τα πίπουλα.
0: Με μαμά που ασχολείται με αυτά. Αυτά που έχουν πούπουλα είναι πολύ λεπτά συνήθως, γιατί το πούπουλο το καλό δεν είναι
2: φουσκωτό
0: πολύ.
2: Έχω βάλει εγώ σε πλυντήριο και έχει γίνει μπάχαλο.
1: Εσείς έχετε ποτέ ξεχάσει πράγματα ή να υπάρχουν χαλιά ή αυτά που να έχετε αφήσει σε καθαριστήριο? Όχι.
0: Όχι, πολύ τοπική. Λοιπόν, σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει
1: World
0: Summer Football Deals, από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως μείον 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 εβδόμου.
3: Λοιπόν, να πούμε και μία
1: κάτι. Τίποτα να μην πεις. Τίποτα να μην πεις. Πάμε τα νέα, παρακαλώ.
3: Τι να πούμε, κάτσε εδώ ρε που θα πάμε τα νέα. Ποια νέα, τα ζώδια δεν λες.
1: Τα ζώδια, ναι.
3: Καλά, πάντα έτσι λέμε τα ζώδια. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Όχι, μην το
3: κάνεις.
1: Απαγορεύεται.
3: Όχι.
1: Απαγορεύεται ρητός από τη ραδιοφωνία.
0: Δεν θα ηρεμήσεις.
1: Παρακαλώ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Λοιπόν.
1: Μόνο σου γελάς. Μόνο σου γελάς τα ζώδια, μπαίνει στη μαγική σου μπάλα.
0: Ναι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η στήλη μου. Στα ζώδια σήμερα λοιπόν θα είμαστε παρέα.
1: Κορίτσια στα ζώδια.
0: Όχι μόνο κορίτσια, και αγόρια με τον τριαντάφυλλο.
1: Σκάτω, κύριε Βίλ.

0: Όλη την παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Εκεί θα με βρείτε. Πάμε για καλημέρες, πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Από μια καλημέρα στο γραφείο τελετών Μπαλαούρα που είναι στην παρέα μας. Στην Αν.
1: Καλά μας κάνεις και μας ταλαιπωρείς. Συνέχισε το μπορείς.
0: Μπορείς.
1: Καλά μας κάνεις και όλο τρέλα πουλάς.
0: Όλο τρέλα πουλάς Γιώργο. Λοιπόν, περιμένω και τον Καλούδι να μπει, μπήκε. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Συντονίσου εδώ με το πρωινό της Φέρα 102.2 και όλα θα πάνε υπέροχα. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Βρείτε το σωστό τρόπο για να πείτε αυτό που σας να πείτε αυτά που σας προβληματίζουν, ώστε να μην δώσετε λάθος εντυπώσεις. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να βρείτε τον τρόπο. Βάλτε προτεραιότητα σε θέματα που εκκρεμούν και λύστε τα. Ξεκουραστείτε για να ξαναμπείτε στους ρυθμούς.

0: στα ταυράκια μας, η αστάθεια που έχετε τελευταία στην ερωτική σας ζωή θα δώσει τη θέση της σε κανονικούς ρυθμούς. Μη λάβετε μέρος σε συζητήσεις που θα γίνουν κουτσομπολιά και σχόλια για άτομα που απουσιάζουν. Μακριά από κουτσομπολιά. Εποφεληθείτε από τις συνθήκες και βρεθείτε με άτομα που εκτιμάτε. Μακριά αυτοί που δεν θέλετε με τίποτα. Μια καλημέρα και στον Τελικάρο, μια στάση εκεί να κάνετε.
1: Γεια σου Ιωλία.
2: Καλά μας κάνεις κι όλο τρέλα πουλάς. Δεν δίνεις μόνο ζητάς. Μα όμως μου το...
0: Καλημέρα στο Άργος.

0: ξυπνάω στα διδυμάκια μας. Εάν θέλετε πραγματικά να λύσετε τα προβλήματά σας, χτυπήστε τα στη ρίζα. Αξιοποιήστε τα ταλέντα και τις δυνατότητές σας χωρίς να διαλαλείτε τις γνώσεις σας. Το ξέρουμε ότι τις έχετε. Φορέστε το πιο πλατή σας χαμόγελο και θα καταφέρετε να πείσετε και το πιο δυσπιστό.
1: Πείσε με!
0: Καρκίνος. Ξεπεράστε εμπόδια που δεν σας επιτρέπουν να είστε με κάποιο άτομο που σας ταιριάζει. Αντιμετωπίστε κάποιους από τους συνεργάτες σας με αρκετή δόση χιούμορ. Η εμπεριστατωμένη γνώμη που έχετε για τα γεγονότα που τρέχουν

0: Παναγιώτα. Πάμε για καρδούλες.
1: Αν περάσεις την πόρτα, σκοτώσαμε. Ό,τι φτιάξαμε εμείς οι δύο.
0: Και λέω λιοντάρια, προτιμήστε να μιλήσετε ανοιχτά για ό,τι και αν σας ενοχλεί. Γιατί αυτό φταίει που συμβαίνουν παρεξηγήσεις. Αυτά που δεν λέτε την ώρα που πρέπει να τα πείτε και τα κρατάτε μέσα σας. Ασχοληθείτε με επαγγελματικές σας υποθέσεις που απαιτούν ειδικές ενέργειες. Γεια σου Μαρία.
2: Έλα, έλα, έλα. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στα χτέλη Θεσσαλονίκης. Αυτό θέλω να μου γράψετε. Πού είστε αλλά και σε ποιο σημείο ακριβώς είστε. Στο Μανώλη τον Τεντά, καλημέρα.
1: Να σε λύτα, είπα πως θα λύτω. Βγήκες έξω με έναν τύπο.
3: Γεια σου Αντιγόνη. Ναι, ναι.

δουλειά, στον ηλεκτρικό. Πω πω, μια ζωή έχω περάσει εκεί μέσα, δεν θέλω ούτε να ξαναμπω. Συνεχίζω με τους Παρθένους. Επειδή σας αρέσει να είστε αποφασιστικοί στον ερωτικό σας τομέα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρετε γρήγορες και λανθασμένες αποφάσεις. Δείτε, λέει, μια σχέση που υπάρχει στον ορίζοντα από μια οπτική γωνία περισσότερο φιλικά.

0: και αν θέλετε να ξεφύγετε από την ανία που σας προκαλούν γνωστά σας πρόσωπα, ασχοληθείτε με τα επαγγελματικά σας. Πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον σας, ακούστε όλες τις πλευρές τι έχουν να σας πούν. Πρώτα ακούστε. 10 βαθμούς λέει έχει στη Νιρεμβέργη.
1: Πόσο?
0: 10.
1: Φεγάτε.
0: Από τη ζωήτσα στον καράνι τη.
2: Με χίλια φεύγω από εδώ και πίσω δεν κοιτάζω.
0: Έφυγα λίγο από Ελλάδα και στο Βέλγιο ακόμα ακούω σφαίρα 102,2. Γεια σου ζωήτσα, γεια σου Σάσια.
2: Εγώ να λες το
0: σφαίρα.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 69 44 411 643.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
12: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
11: Και ποιος ξέρει?
12: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
11: Μα τι λες?
12: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
14: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 27510 66500.
14: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
15: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
16: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
15: Οκ.
16: Τι οκ.
15: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
16: Ε, τότε φύγαμε.
15: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: στα Μουδανιά Χαλκιδικής. Γρηγόρη, τα Μουδανιά είναι εκεί που είναι η Μαρίνα.
1: Λίγο πριν.
0: Η Μαρίνα που είναι?
1: Στην Ποτίδα.
0: Στην Ποτίδα. Υδροχός, επιλύστε όσο γίνεται πιο σύντομα θέματα που αφορούν τον οικονομικό τομέα, γιατί όσο τα αφήνετε τόσο πιο πολύ θα γίνει το μόνιμο θέμα απασχόλησής σας. Καταπιεστείτε με εκκρεμότητες που πρέπει να ρυθμίσετε και όχι με ανούσια πράγματα. Αφήστε τα ανούσια, σας αρέσει λίγο το κουτσομπολιό σου, Υδροχός, να τα λέμε αυτά. Λογικά θα έπρεπε να βρω τον εαυτό μου. Έλα όμως.
2: Έλα όμως που δεν περνάει. Αυτή η αγάπη με πονάει, με τυρανάει, με ξενικάει.
0: Καλημέρα στο Κυριακή Βιωτίες, το Ρωμαϊκό Βιωτίες που είναι ρε παιδιά?
3: Ποιο?
0: Ρωμαϊκό.
3: Ρωμαϊκό, ναι.
0: Γιατί γελάς ρε, είναι πονηρό?
3: Όχι, δεν ξέρω.
0: Με τυρανάει, με ξενικάει. Γεια σου ρε Πολυκάρ, που έρχεται τώρα το ψάρι. Το τελευταίο τραγούδι είναι?
3: Το τελευταίο. Το βάλε. Το βάλε ρε μα.
1: Αυτό θυμίζει τον Γιώργο πολλά πράγματα.
0: Τι σου θυμίζει ρε Γιώργο? Πες ρε Γιώργο.
3: Άστο τώρα είναι.
0: Ποιο είναι?
1: Στο κλείσιμο σε ένα μαγαζί που δούλευε βάζανε αυτό πάντα τραγούδι.
3: Και στο κλείσιμο και στο άνοιγμα ήταν σήμα κατά τεθέν.
1: Και στο άνοιγμα.
0: Εσύ το τραγούδαγες.
3: Γιατί είμαστε ποιοτικοί. Όχι, ο Τριαντάφυλλος.
0: Εσύ τι έκανες?
3: Και βάζανε τα τασάκια και τα παιδιά καθάρισαν και
0: κλαίγαν όλοι. Εμένα μου αρέσει αυτό γιατί ξεκινάει έτσι, αλλά μετά θα σας δείξω τώρα Γιώργο, δεν γίνεται.

0: στο τριαντάφυλλο, παιδιά. Αποκλειστικά. Και κλείνω με τα ψαράκια. Καλημέρα και στο Σαράντι.
1: Αποκλειστικά.
0: Νιώθετε πως η σχέση με τον σύντροφό σας, Πολυκάρπου, τείνει να πηγαίνει όλο προς το καλύτερο και δεν έχετε άδικο. Αφού ο συνδυασμός σας είναι από τις καλύτερες περιπτώσεις. Αυτό το ξέρω σίγουρα. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε αν ανατραπούν τα πράγματα που θεωρείτε δεδομένα.

με SKY20 για έκπτωση 20%. Και κορίτσια, ορίστε, έβαλε το κραγιό μου σας έλεγα από το 3 Σταματίου.

0: Πασαμπούκι. Πάμε σε break.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471
6: Ναι!
7: 1212
0: Μπράβο!
4: 1940
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
18: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
19: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
20: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipaputsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipaputsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipaputsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipaputsia ξέρει.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Κάρτα, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
9: Τι να μας κάνει?
8: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
9: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Το Σφαίρα Password είναι 1, 7, 1, 2.

Γιούνις Τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι γίνεται, παιδιά?
1: Καλά είστε? Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, τι έγινε,
1: καλά,
0: Γιώργα, καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Για πάμε για δίλημα ζωής, παρακαλώ, που έχει να κάνει με δύο αδέρφια. Λοιπόν, το δίλημα το έχει στείλει η Γιάννα. Και ναι, και δεν ξέρω, μάλλον επηρεασμένη Γιάννα από διάφορα πράγματα που ακούει. Παιδιά, θα σας πω πολύ σύντομα τη δική μου ιστορία. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει και πραγματικά δεν το λέω καθόλου τυπικά.
2: Γλυψηματικά.
0: Έλα ρε Παναγή, σταμάτα. Σκάσε πια ένας άνθρωπος, γράφει κάτι ωραίο, ρε φίλε, να πούμε.
3: Σκάσε, ρε, σου λέει, σκάσε.
2: Αν σηκωθώ πάνω, θα σπάρουν 4 λοιπόν, από τα χέρια μου, να ξέρεις.
0: Έζησα πάνω από 8 χρόνια στην Αυστραλία και στην Αμερική. Είσαστε ένα ραδιόφωνο που θα μπορούσε άνετα να υπάρχει και σε αυτές τις χώρες και να είναι πρώτο, όπως είσαστε εδώ στην Αθήνα.
4: Αφρική έχει πάει καθόλου?
0: Συναστήριζε, τι βλακίες λέτε στην κοπέλα.
1: Έκανε μια ερώτηση, τι βλακίες, ξεβλακίες.
4: Αυστραλία και Αμερική.
1: Έχει απορία.
4: Αφρική πήγε.
0: Λοιπόν, για να μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Για να μην λίγο αυτού του δύο. Λοιπόν, σκάσε, λες βλακίες!
0: Μπράβο.
5: Και τελειώνεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, για να μην σας τα απολογώ, εγώ είμαι ακριβώς 44 ετών.
2: Μάλιστα.
0: Θα σας τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ζω σε μια επαρχιακή πόλη έξω λίγο από την Αθήνα. Θα σας πω υποτιθέμενα ονόματα και εσείς σας παρακαλώ βοηθήστε με να μου πείτε τι πρέπει να κάνω.
2: Ωραία.
0: Γιατί δεν έχω και πολλούς εδώ στην Ελλάδα.
2: Τι έγινε, ρε,
0: στα 20... Υπάρχουν δύο αδέρφια. Δεν λέει ονόματα. Ας πούμε ο Γιώργος και ο Παναγής, λέω εγώ.
2: Περίμενε λίγο. Ειδικά τις αδέρφια?
0: Όχι.
2: Α, γενικά.
0: Γενικά, υπάρχουν δύο αδέρφια. Όταν ήταν 22 ετών, είχε μία σχέση 6 χρόνια με τον Γιώργο.
2: Τον έναν αδερφό.
0: Ναι. Μέχρι τα 28. Μία σχέση πάρα πολύ δυνατή. Τελικά όμως δεν πήγε για γάμο ή οτιδήποτε άλλο.
5: Θα φρίξω.
0: Δεν πήγε για γάμο και έφυγε στην Αμερική. Έφυγε καταρχάς σε μια άλλη πόλη. Μην γελάς, ρε Νίκο. Μην γελάτε, ρε γάμο.
5: Θα φρίξω.
0: Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, έφυγε κάποια στιγμή, πήγε σε άλλη χώρα στην Ελλάδα γιατί ο παπάς ήταν στρατιωτικός. Και μετά φύγανε και έφυγε και στην Αμερική. Τώρα, από τα 22 μέχρι τα 28, τώρα που είναι 44, γύρισε πάλι πίσω στην Ελλάδα, στην ίδια πόλη. Ο Γιώργος που τα είχε με τον έναν τον αδερφό έχει παντρευτεί και κάνει παιδιά.
4: Τα 28.
0: Από τα 28. Λέω στα 22 τα είχε με τον Γιώργο, ας πούμε. Ξαναγύρισε πίσω σε αυτή την πόλη. Ο Γιώργος, ο πρώην της, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά.
2: Ωραία.
0: Ο αδερφός του, ο Πάνος, που είσαι εσύ ο Παναγής, έτσι λέμε τώρα υποτιθέμενα ονόματα, είχε παντρευτεί πριν από κάποια χρόνια, αλλά έχει χωρίσει και είναι τώρα εδώ και 5 χρόνια ελεύθερος.
2: Παιδί έχει?
0: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
2: Λοιπόν,
0: είναι χωρισμένος. Λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή, εδώ και 6 μήνες που έχει γυρίσει σε αυτή την πόλη,
2: τα έχει με τον Παναγή.
0: Τα έφτιαξε με τον δεύτερο, με τον άλλον αδερφό.
3: Ωραία.
0: Και πραγματικά λέει.
2: Α, ξαναφύγει στην Αμερική, τα φτιάξει με τον πατέρα μετά.
0: Περίμενε, ρε βλάκα, περίμενε τώρα, κοπέλα κούκκι. Περίμενε, ρε ανόητε. Περίμενε.
3: Ζει.
0: Περίμενε.
4: Α,
0: καλά να πάθεις.
2: Με φαγιές.
0: Καλά να πάθεις.
2: Το μάτι σου. Το μάτι σου.
0: Έπεσε ο καφές πάνω του.
4: Θα πάρουμε λεφτά.
2: Νερώθηκα και έχω ραντεβού μετά.
0: Τι ραντεβού έχεις?
2: Επαγγελματικό.
0: Λοιπόν. Και λέει, παιδιά, το συζητάω και με τον Παναγή, με τον δεύτερο αδερφό.
2: Ναι.
0: Πώς θα το πούμε στον Γιώργο, θα παρεξηγηθεί? Και της λέει ότι αποκλείεται ο αδερφός μου να παρεξηγηθεί, επειδή πριν από πολλά χρόνια ήμασταν μαζί.
5: Με τον Γιώργο λέει αν κρατάει επαφές.
0: Όχι, δεν κρατάει
5: καμία επαφή.
0: Και καταρχάς με τον Παναγή.
5: Καλά, συγγνώμη,
0: με τον Παναγή που τα έχει κρυφά. Το ζήτημα είναι ότι πώς θα το ανακοινώσουν στον πρώην. Και αν θεωρεί ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι είναι κακό, το ότι ενώ βέβαια έχουν μεσολαβήσει
5: είναι
0: 15
5: ετών.
0: Είναι πόλη, μικρή πόλη.
2: Ο Παναγής δεν έχει πρόβλημα που την έχει πάρει και ο αδερφός του.
5: Τι πρόβλημα να έχει?
0: Τι κουβέντα είναι αυτή που είπε τώρα, τι πάρει?
4: Τι την έχει πάρει?
0: Μίλα καλύτερα λίγο.
4: Και αυτή του έχει πάρει.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, είτε μιλά λίγο με σεβασμό για τι γυναίκε.
2: Εγώ, Γρηγόρη, θα είχα θέμα να είμαι με μια γυναίκα και να ξέρω ότι έχει μπει ο αδερφός μου.
5: Πάλι είπε πάρει πριν.
4: Πήγαινε φέρε χαρτί να σκουπίσει εδώ πέρα με τι βλακίε σου.
0: Τόσο φορά μην λέω.
5: Πε χαρτί, έχω αλλάξει μίξη.
2: Τι λέω, έτσι μιλάμε εμεί.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που λε. Σε παρακαλώ, δεν είναι ωραίο.
5: Δεν μιλά, εσύ, μπρο.
0: Άντε, βλάκα.
2: Ναι. Μα και οι γυναίκε έτσι μιλάνε μεταξύ
0: του. Σα ακούω.
4: Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα. Έχουν περάσει 16 χρόνια.
5: Καλά.
4: Ποιο ασχολείται, ο άλλο.
0: Μεγάλο έρωτος ήταν.
2: Μα και οι γυναίκε έτσι μιλάνε μεταξύ του.
0: Σα ακούω.
4: Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα. Έχουν περάσει 16 χρόνια.
5: Καλά.
4: Ποιος ασχολείται, ο άλλος.

0: Θα πήγαινε εσύ να τα φτιάξει με καμιά γκόμενα που τα έχει ο Σάκης.
1: Άμα ο Σάκης τα έχει πριν από 25 χρόνια.
2: Γιατί δεν έχει άλλη γκόμενα, δεν υπάρχουν άλλες.
1: Όχι, καμιά φορά κάτι τέτοιο και πέφτει πάνω σε αυτήν.
2: Να κοιτάξει αλλού, ρε φίλε.
1: Πριν 25 χρόνια που τα έχει αδερφό, δεν τα έχω πρόβλημα. Άιτε ρε, παρατήστε με εσείς οι άνετοι πια. Έτσι έχετε έτσι με το αυτό να πούμε. Για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο που δεν έχετε.
3: Παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα μετά από 16 χρόνια. Η λήψη αυτή
2: δεν υπάρχει.
1: Το χωριό δεν συγχωρεί. Παρακαλώ, για να πάμε λίγο τηλέφωνο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Όνομα.
2: Τσιμπέρος.
4: Νίκος.
1: Έλα Νίκο μου, ποια είναι η άποψή σου ρε φίλε?
4: Εμένα η άποψή μου είναι ότι ό,τι και να γίνει, είτε με τον άλλον είτε με τον άλλον αδερφό, στην οικογένεια θα μείνει.
3: Μπράβο. Open minded.
2: Έχει δίκιο.
1: Φίλε τώρα εντάξει, εσένα δηλαδή θα σε πείραζε. Στην οικογένεια.
4: Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
1: Μάλλον ο αδερφός ήταν πριν από 25 χρόνια.
3: Μα αυτό λέει το παιδί, έχουν περάσει χρόνια, δεν είναι τίποτα.
4: Οπότε δεν πιστεύω ότι έχει θέμα. Ήταν ένας παιδικός έρωτας.
1: Φοβούνται να το πουν όμως τον αδερφό τον πρώτο.
4: Όλος έχει κάνει οικογένεια, παιδιά, τα πάντα, έχει προχωρήσει τη ζωή του. Τώρα ώρα να ζήσει για αυτήν την ερωτά τους.
0: Ρε παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά εγώ θα έλεγα στον αδερφό μου καλά, ρε. Από όλες τις γυναίκες του κόσμου στην πρώην μου.
1: Ναι, ρε, έτσι κάθεται. Εκεί πάει στραβή.
0: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη, που εκεί πάει στραβή.
2: Ναι, Γρηγόρη.
1: Εντάξει.
4: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά. Και να είναι ευτυχισμένοι και να τα πούνε όλα στη φόρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Μπράβο, κι εγώ. Με την αλήθεια και αν είναι πραγματικά.
0: Γίνατε όλη η Σουηδία. Μέχρι να σας συμβεί είναι το θέμα.
1: Εσύ το λες αυτό.
0: Ναι,
4: εγώ ευτυχώς δεν έχω αδέρφια.
0: Γι' αυτό μιλάει εκ του ασφαλούς.
1: Φιλιά πολλά, να σε καλά.
4: Να σε καλά, καλημέρα. Γεια
1: σας. Πάμε σε άλλες τηλεφωνικές. Τι θα κάνατε εσείς με τον αδερφό σας ή αδερφή σας?
0: Εμένα
1: δεν με πείραζε καθόλου.
2: Καλά, εντάξει.
1: Τι να με πείραξε, αν ο αδερφός μου μετά από 25 χρόνια θα κάνει μια σχέση που είχα πριν από 25 χρόνια. Με δουλεύεις τώρα.
2: Εννοείται.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
1: Γεια σου, αγαπημένο μου. Για πες μας την άποψή σου.
5: Γιώργος καταρχήν.
1: Έλα, Γιώργο.
5: Θέλω να σας πω κάτι. Ο έρωτας έχει, πώς το λένε, βλέψεις, δηλαδή...
6: Σφαίρα. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για

0: Κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
1: Αυτή μια σχέση που μπορεί να είχαμε στα νιάτα μας.
2: Καλημέρα.
3: Με κοιτάς.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σας, να μια γυναικεία άποψη παρακαλώ, για πείτε μας.
5: Καλά, δεν είναι και πολύ νιάτο 22-28. Λοιπόν,
2: να μιλήσει το κυρία.
3: Μιλά γυναίκα.
2: Γεια σου Χριστίνα.
4: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ θα ενοχλήσει τη γυναίκα του αδερφού.
2: Τη γυναίκα του αδερφού. Α, παίζει και αυτό.
3: Αυτό το είχαμε σκεφτεί καθόλου. Σκέψου τώρα σκηνικό, έτσι. Κυριακή μεσημέρι.
5: Άντε πάλι με την Κυριακή. Γιατί πάντα πρέπει να είναι Κυριακή.
3: Κάτσε, σου πω. Έχει φτιάξει μαμά κοκκινιστό και πάει να κάτσει την καρέκλα. Και αυτή τώρα που λέμε η λεγάμενη έχει ένα πρόβλημα στη μέση. Και κάθεται απέναντι είναι η νυν του πρώην.
4: Πρώην
3: τη, κατάλαβε. Και όπω κάθε κάνει. Αχ, και είχαμε κάνει αυτό. Και κοιτάει άλλη τις δύο, τη μία στα μάτια και την άλλη στα μάτια. Και λέει, τι γέλα, γιατί γέλασες.
2: Σωστά.
3: Προβλήματα είναι αυτά.
2: Για να μας πει κάτι κυρία. Να μας πει κυρία ρε παιδιά, πήρε τηλέφωνο η γυναίκα ρε παιδιά.
1: Μας είπε.
2: Δεν έχει μιλήσει.
1: Θα έχει πρώην.
2: Ναι, για πείτε λίγο.
4: Τίποτα αυτό. Νομίζω ότι το κλίμα θα ήταν δεδομένο. Γιατί αν ήμουν εγώ αδερφός μετά από τόσα χρόνια που θα έκανα και οικογένεια, εντάξει, δεν θα με νοιάζει κιόλα.
1: Ακριβώς, δεν θα σε ένοιαζε και να σου πω και κάτι. Γιατί να τη νοιάζει την νυν, αν ο άντρας της είναι σωστός, καμία γυναίκα δεν τη νοιάζει τίποτα.
3: Τα απλά τα καθημερινά θα έρθουν.
4: Υπάρχει όμως το μυαλό το εντάξει τώρα η πρώην.
3: Σαν χαλάζει θα έρθουν.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Εγώ πάρα πολλές φορές έχει έρθει να συνδιαλλαγώ με πρώην του Γρηγόρη. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει η πρώην. Εμένα με νοιάζει τι κάνει ο Γρηγόρης. Εμένα με νοιάζει πώς μου φέρεται ο Γρηγόρης. Τώρα η κάθε μία πρώην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
4: Όχι, σωστό είναι και αυτό. Ναι. Υπάρχουν επόμενε.
1: Πόσο ασφαλή σε κάνει να νιώθει ο σύντροφό, αυτό έχει σημασία.
3: Πάει να τη βάλει ρύζι, πεθερά, και λέει ο άλλο: ναι. Μην τη βάλει, έχει δυσανεξία.
1: Ναι, και τι έγινε. Και για μια φίλη σου το έλεγε αυτό.
3: Από εκεί ξεκινάνε.
4: Κάτι τώρα. Τι λέτε. Η πεθερά που θα έχει και την πρώην μαζί και την είναι. Εκείνη και αν αισθανθεί άβολα.
3: Αντιλιακά, ο άλλο έχει μπει στη θάλασσα, μου βάλει και εμένα λίγο βρε Γιώργο μου. Αυτά είναι προβλήματα.
2: Δεν λέμε,
4: νομίζω
3: ότι
4: ο αδερφός δεν υπάρχει πρόβλημα να έχει.
3: Πάει να φάει πεπόνι, αυτή και γελάει ο άλλος. Αυτά είναι προβλήματα.
5: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο απόλυτα, 100%. Θα είναι πολύ αμήχανο.
3: Αναγνήσεις, ξαναγυρίζουν.
6: Και εγώ με τον Γιώργο είμαι.
2: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εντάξει, γιατί δεν γίνεται να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Εμείς η άποψή μας πάντως είναι, ειλικρινά το λέω, μέσα από την καρδιά μας τα παιδιά να το πούνε.
3: Όχι, δεν είναι η άποψή μας, η άποψή σου είναι.
2: Συγγνώμη, η άποψή μου είναι λοιπόν ότι να συνεχίσουν να είναι μαζί και να είναι αγαπημένοι, να πούν την αλήθεια και πιστεύω ότι ο αδερφός θα χαρεί.
5: Καλά, προφανώς και αυτό είναι το σωστό, να πούν την αλήθεια και να μην είναι παράνομο.
3: Τρώνε σαλάτα και λέει αυτή η βρέφη, παιδιά. Ξέρετε τι μου λείψε αυτό το καλοκαίρι, να φάω ένα ωραίο αγγούρι. Χαχά, κάνει ο άλλος.
1: Κλεμπιστήν.
3: Προβλήματα.
7: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
8: Α4 τα περιπολικό εκεί.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει διασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
14: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
15: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
23: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
24: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
26: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
27: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
28: Τι να μας κάνει?
27: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
28: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
27: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb. Πάμε να δώσουμε λεφτά, ρε παιδιά. Τελειώνει το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι, αφού τελειώνει, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα έτσι σε κόσμο. Έχουμε δώσει, βέβαια, νομίζω, εκπομπή με τα περισσότερα δώρα. Φταίει αυτό, κύριε Διευθυντά.
1: Γιατί?
0: Δεν έχει καταγράψει ποτέ το ποσό των χρημάτων και των δώρων.
1: Όχι,
0: α πούμε φέτο.
1: Δεν
0: θα το πίστευε κανείς.
1: Μπορώ, άμα
0: δεν θα το πίστευε κανείς.
1: Αλλιώς να ανοίξει λογιστικό γραφείο.
0: Δεν θα το πίστευε κανείς. Μα ακούς, σου λέω εγώ. 2-11-7-0-7-9-31. Beat the bomb. Πάρτε λεφτά, παρακαλώ.
2: Θέμα.
0: Κίκι.
3: Εκεί είναι.
2: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Για να δούμε ποιος θα παίξει με τον Beat the Bomb. Παρακαλώ, πάρτε και εσείς τηλέφωνο που δεν παίρνετε να παίξετε. Είσαστε χιλιάδες εκεί έξω που δεν παίρνετε γιατί ντρέπεστε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γίνεται, είστε καλά?
5: Καλά, καλά, μια χαρά εσείς.
0: Ποια φωνή είναι αυτή, πώς σας λένε?
5: Σοφία.
0: Σοφία, από πού τηλεφωνείς?
5: Από Αθήνα.
0: Και από ποια περιοχή?
5: Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
5: Γείτονες.
6: Είναι στη δουλειά τώρα, γι' αυτό μιλάει.
0: Παναγιώτη, ακριβώς. Στην κοπέλα, στη Σοφία.
5: Με πιάνει ο Παναγιώτης, με πιάνει.
0: Α, Σοφία, μιλά σιγά για να μην μας ακούνε.
5: Βέβαια.
0: Ωραία. Σοφία, έχουμε ξαναπαίξει κάτι μαζί?
5: Όχι.
0: Ωραία.
5: Αυτό είναι ο καημός.
0: Θέλεις να ξαναπαίξουμε?
5: Βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, είσαι έτοιμος? Beat the bomb, ξέρεις. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ, boom.
5: Εννοείται.
0: Τικ-τακ, τικ-τακ, boom. Τικ-τακ, boom.
6: Έλα.
0: Αφού είναι έτσι. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
6: Beat the bomb, παίζουμε.
5: Πάμε.
4: Beat the bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3. 10. 40 ευρώ. 60. 90. 110.
5: Stop.
7: Να το δω.
6: Stop στα 110 και
5: πάλι. Ναι, μην είμαστε και χάρη.
0: Πώς σκέφτεσαι να ταξιοποιήσεις αυτά τα χρήματα?
6: Bitcoin. 10 ευρώ.
0: Ναι.
5: Να πω την αλήθεια.
6: Μετοχές.
5: Έχουμε αποφύτηση των παιδιών στο σχολείο του γιού μου. Και σίγουρα θα συμβάλλω σε αυτό.
0: Τέλειο. Πώς σου φαίνεται ότι σε 10 δευτερόλεπτα πήρε 110 ευρώ.
5: Υπάρχει
0: άλλο παιχνίδι παγκόσμιο να τα κάνει αυτά?
5: Όχι.
0: Και το μυρούχο στον αντένα. Κάνε. Πολύ ωραία. Για να δούμε όμω που θα έφτανε, Σοφία.
5: Βεβαίως.
6: 120 ευρώ. 121.
0: Ήδη ανεβαίνει.
6: 122.
2: Μπράβο, μπράβο!
6: Έλα, εντάξει.
2: Πολύ καλά το πήγες.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Μιλάς με τον Παναγή, Σοφία, για να κρατήσει τα στοιχεία σου. Μην κλείσει το τηλέφωνο.
5: Φιλάκια
0: πολλά. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
6: Φιλάκια.
0: Να περνάτε τέλεια. Φιλάκια.
6: Φιλάκια.

0: τα καταλαβαίνω. Λες 19 λεπτά μετά από τις 9. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στο Περά, παιδιά. Στο Περά που έχει ξεκινήσει η περίοδος με το παγωτό και η περίοδος που ουσιαστικά γίνεται αυτός ο υπέροχος πανικός. Αφήστε δε τα φρούτα, αυτά τα viral φρούτα που γίνεται ένας επίσης άλλος πανικός και είναι και πάρα πολύ νόστιμο και τα φτιάχνει ο Περά. Δεν έχει τίποτα επειδή κοιτούσαμε τα φρούτα του εξωτερικού, αυτά τα φρούτα πάστη δηλαδή, του εξωτερικού και λέγαμε τι ώρα που είναι και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το Περά με αυτά τα αριστουργήματα που φτιάχνει και ο Αλέξανδρος και όλη η ομάδα του. Φανταστική, έρχεται και Σαββατοκύριακο, κάνουν weekend special γλυκά που δεν τα βρίσκεται πουθενά. Είναι το όπως το Saint Honoré, ζητήστε το, που έχει μια απίστευτη γεύση και φοβερή εμφάνιση. Καραμελωμένη σφολιάτα, αέρινη κρέμ πατισερή και πάρα πολλά άλλα πράγματα ακόμα. Είναι το Περά, είναι μοναδικό. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου. Πιείτε και το καφεδάκι σας πρωί-πρωί, πάρτε και το πρωινό σας. Είναι το Περά που ουσιαστικά αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση των ζωχροπλαστείων στο νομό Αττικής, μόνο από την αγάπη σας, από τη λατρεία σας και από τους δύσκολους κριτές που τα κατάφερα πραγματικά να τους βγάλει. Και να τους δώσω και να δοθεί το βραβείο αυτό γεύσης πραγματικά απίθανο Περά. 6936 10 10 22, στείλ το ονοματεπώνυμο για την τούρτα σήμερα.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, παιχνίδια, αγαπημένοι παιδικοί ήρωες, και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζονται οι μικροί εξερευνητές για τις καλοκαιρινές τους περιπέτειες. Παιδικά μπικίνι, ολόσωμα μαγιό και μαγιό μποξεράκια με σχέδια που ξεχωρίζουν, παιδικά σωσίβια για ξέγνιαστες βουτιές, πετσέτες θαλάσσης για τις στιγμές χαλάρωσης και παιδικές σανίδες κολύμβησης για τελείωτες ώρες παιχνιδιού στο νερό. Εξόπλισε τους μικρούς πρωταγωνιστές του καλοκαιριού με όλα όσα χρειάζονται από τα Lidl και άφησε τις περιπέτειες να ξεκινήσουν.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, ο δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς, παιδιά. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter, orange, spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, θα βάζεις να κουρευτείς τον Κάρο γιατί του είπα...
3: Χάλια να... είμαι.
0: Αυτό δεν έχει σχέση με τον Κάρο. Αυτό είναι...
2: Ναι, για αυτό
0: με τη μαμά σου και τον παπά σου.
3: Θέλω κούρεμα, παιδιά. Θέλω κούρεμα. Κατά τα άλλα είμαι κουκλάκι, ζωγραφιστό. Αλλά θέλω κούρεμα. Μου το είπε και η Ελένη χθες.
0: Στο είπε χθες. Κάθε πότε πηγαίνεις και κουρεύεις εσύ?
3: Δύο φορές το μήνα.
0: Δύο φορές το μήνα.
2: Ναι.
1: Έχει πολύ τρίχα.
2: Τρώει πολλά άσπρια για το μαγείο.
3: Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ τρίχα.
0: Πού τρίχα στην πλάτη, τρίχα.
4: Μεγαλώνουν τα άσπρια.
3: Έχω κάνει 42 φορές λέιζερ στην πλάτη, ακόμα τριχούμπα βγαίνει.
0: Αλήθεια.
3: Ναι.
0: Τι γίνεται με αυτό το πράγμα?
3: Δεν ξέρω, γουρνότριχα.
0: Αυτό με τις τρίχες να συζητήσουμε λίγο κάτι. Κατάλαβα εσύ έχεις βγάλει πολύ μικρές τρίχες. Αυτό το ότι οι τρίχες βγαίνουν με κάποια στιγμή μετά από μια ηλικία παντού. Δηλαδή πέφτουν από το κεφάλι και βγαίνουν από.
3: Δεν είναι σε όλους. Μόνο σε εμάς τους άντρες που είμαστε βαρβάτοι και έχουμε πολύ τεστοστερόνη γίνεται.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
3: Ποιο γέλασε?
2: Εγώ με σένα.
0: Παναγία, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Συγγνώμη τώρα πολύ σοβαρά, ναι, τώρα αφού την κάνουμε αυτή την ερώτηση. Πόσες φορές κάνεις σεξ το μήνα?
3: Το μήνα?
0: Ναι.
3: Όσες περισσότερες μπορώ.
0: Την εβδομάδα?
3: Την εβδομάδα.
1: Ωραία, τη μέρα, τη μέρα.
0: Σου κάνω γκάλωπ.
3: Μάξιμουμ 5.
0: 5 φορές την εβδομάδα?
3: Ναι.
1: Άντε!
2: Δεν τόσο κάνει, μου το λέει συνέχεια.
3: Μίνιμουμ.
2: Κάθε μέρα μου λέει μαμίθηκα.
3: Μίνιμουμ 2.
0: Την εβδομάδα.
1: Είναι αυτός αυτό, πιστόλι.
3: Ελπίζω να μην ακούει η Ελένη και γελάει μαζί μου.
1: Γελάει κόσμο.
0: Δηλαδή περίμενε 5, είναι περίπου 20-25 φορές το μήνα.
1: Θα έχει κάνει αυτός 5 φορές την εβδομάδα, θα είχε πάθει αφιδάτος.
3: Νομίζω ότι αν υπάρχει άνθρωπος με δύο παιδιά, ένα μωρό που κάνει 5 φορές τη βδομάδα, να το κάνει μαγαλμά.
0: Έχετε ποτέ φανταστεί αναγνωρίσιμα πρόσωπα πολιτικής
3: να κάνουν
1: σεξ? Όλους φαντάζομαι εγώ.
3: Και εγώ τους έχω φανταστεί.
2: Όχι, γιατί,
3: όλους.
2: Τι ναι,
3: πούμε, εγώ έχω φανταστεί τον πρωθυπουργό πώς θα είναι να κάνει σεξ.
0: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Πώς να κάνει σεξ. Πώς το φαντάζεσαι?
2: Ήου.
0: Μην πεις έτσι, μην πεις κάτι.
3: Όχι, δεν θα πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό στο κρεβάτι.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ναι.
0: Αυτά από πού το.
3: Όλοι. Θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατός.
0: Αυτό που λέει ο Γιώργος. Μας έχει απαυτώσει.
2: Όλους.
1: Δεν κάνει.
0: Με τόσο κόσμο που έχει μάθει. Να σου πω.
3: Αν και είναι πολλές οι ευθύνες του, θεωρώ ότι εκεί ξεδίνει.
0: Καταρχάς πιστεύω ότι είναι ένα
3: πρόβλημα. Αποφορτίζεται.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Επομένως, σεξ κάνει.
0: Πώς το πιστεύει? Εγώ πιστεύω ότι καταρχάς επειδή είναι. Θα τελειώσω.
1: Είναι βαρύ πρόγραμμα.
0: Επειδή είναι γυμνασμένος. Να πούμε ότι είναι γυμνασμένος.
3: Κάνει πολλές τάσεις.
0: Κάνει, πιστεύεις ότι είναι από εδώ, από εκεί,
3: είναι τέλεια. Από πάνω,
1: ψηλός,
3: κάτω, αυτά.
1: Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
3: Και το ψηλός είναι.
1: Κάνει πιλάτες.
3: Καλό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Κάνει πιλάτες. Άδωνης.
3: Φωνάζει ο Άδωνης. Στο κρεβάτι είναι επιβίτες.
1: Συγγνώμη τώρα που μπαίνουμε στα κρεβάτια σας.
0: Όχι, με άνθρωποι μαζί. Δημόσιο άνθρωποι. Και για εμάς, όπου τη φαντάζεστε.
3: Πιστεύω ότι ο Άδωνης είναι επιβίτορα στο κρεβάτι.
0: Νιώθω ότι προσπαθεί να αποδείξει ότι.
3: Ναι, ναι, ναι. Τι γελάτε, ρε βλάκα.
1: Αλέξης βαριέται λίγο.
3: Ο Αλέξης είναι λίγο
1: πιο...
0: Μην το λέτε έτσι, σκεφτείτε τον. Σκεφτείτε τον. Βγάζει σιγά σιγά το πουκάμισο.
1: Ίσως να μην το βγάζει κιόλας. Να είναι λίγο έτσι.
0: Νιώθεις ότι μπορεί να κάνει με τα ρούχα, ας πούμε.
1: Ναι, μπορεί, ναι. Χαλαρός.
3: Ο Αλέξης είναι λίγο πιο αγαθούλης. Πιο μαμάκια θα το πω.
0: Ο Αλέξης,
3: ναι.
0: Πιο αγκαλίτσας, πιο ερωτικός.
3: Ναι, ναι, ναι, πιο κουτσού.
1: Κουταλάκια. Πιο κουταλάκια.
3: Ναι.
2: Τι είναι κουταλάκια.
3: Εκεί με την μπουζιά.
1: Αυτό.
0: Δεν θα μιλήσουμε για γυναίκες από σεβασμό. Θα μιλήσουμε σεβασμό, θα μιλήσουμε μόνο με άντρες.
4: Ποιος κάνει έρωτα και όχι σεξ.
1: Έρωτα, ποιος είναι ερωτικός.
4: Είναι ερωτικός.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας, πώς πιστεύεις.
3: Γλυκούλη μου.
0: Αυτό γλυκούλη.
3: Του κοτούκο, του κοτούκο εκεί ο κύριος Κουτσούμπας, ο γλυκούλης.
1: Του κοτούκο.
2: Ειλικρινά θα ιδιάσω
0: σήμερα. Γιατί τι κάνουμε, μιλάμε για.
2: Πώς
0: φανταζόμαστε κάποιους άντρες που είναι δημόσια
2: πρόσωπα. Να το κοιτάξετε αυτό.
3: Δηλαδή είσαι Κωνσταντοπούλου και
1: όχι. Δεν λέμε
0: για γυναίκες ποτέ.
3: Ούτε στην κυρία Λατινοπούλου.
0: Σε παρακαλώ, είπαμε.
1: Το παρες. Εδώ είναι.
0: Σεβασμός.
3: Μεταξύ μας. Πολύ κυρία Λατινοπούλου.
0: Καλά κάνεις. Αλλά μεταξύ μας, εμείς σαν άντρες, μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω στις γυναίκες. Λοιπόν, άλλο άντρα.
3: Πολύ όμορφη γυναίκα, παιδιά.
0: Άλλο άντρα έτσι. Ο Πολάκης, πώς πιστεύεις ότι κάνει.
3: Απαπαπαπα.
1: Με το ψάρι του φύγω στο χέρι. Με τη στολή.
0: Γιατί με το ψάρι το φύγω, ψάρα.
1: Στη Βάνια θα φοράει, δεν ξέρω.
0: Τον έχει το Πολάκι που είναι. Παλικαρίσιος. Δύο μέτρα με τη μουστάκα.
3: Ναι, τον είδα, τον έχω δει. Καλά, δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Καλό, δεν σημαίνει αυτό να μου πει.
2: Εσύ τι πόπο κάνει έτσι για τον Πολάκι.
0: Είναι, α πούμε, ότι είναι ψηλό, είναι με τη μουστάκα, είναι επιβλητικό.
2: Και δεν το λυπήθηκε, δηλαδή.
3: Σωστό.
0: Έτσι μου το είπαν, η αλήθεια είναι και εγώ αυτό.
3: Επίση, πολύ γλυκούλη θεωρώ και τον κύριο του Πασόκ.
0: Αχ, που με λέτε
4: γλυκούλη.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Τον είδα, ήμουνα σε μια ομιλία του.
0: Τον είδες τι να...
4: Σε ομιλία του.
3: Ναι. Ήμουνα σε ομιλία του στο... Πώς λέγεται αυτό, στη Νέα Ιωνία, στο κεντρικό.
0: Ναι.
3: Είχε ομιλία.
0: Ωραία,
4: κόσμο είχε.
3: Είχε. 100-200 άτομα είχε.
0: Τι, αυτό τι άνοιγε, μαγαζί με...
1: Βαφτίσια είχαν.
0: Πάγκο στην Αγία. Πού έφτασε το Πασόκ με αυτόν τον Ανδρουλάκη.
3: Είχε εκεί 3-4-5-10 παρατρεχάμενους, ένας με το κινητό.
0: Πες μου, πώς τον φαντάζεσαι δηλαδή τον Ανδρουλάκη.
4: Τι ήταν με την ντούκα.
3: Είναι γλυκούλης.
0: Έλα, θα του πει, έλα, άντε, έλα και εσύ, έλα. Εντάξει, οκ. Καταλάβαμε. Αυτό.
3: Να, δεν θα πάμε σε παρουσιαστές.
0: Σε παρουσιαστές.
1: Α, το χοντρένεις τώρα.
0: Πώς τον φαντάζεσαι τον Λιανό.
3: Κοίταξε τώρα.
1: Έχεις εικόνα, δεν χρειάζεται να φαντάζεσαι.
3: Τον Λιανό δεν θα χρειάζεται να τον φανταστώ, γιατί... Όχι, δεν τον έχω δει, αλλά μου έχουν πει.
0: Σου έχουν πει.
4: Έχουμε ανταλλάξει και 5.
0: Μάλιστα. Τι,
4: 10 απόψεις.
0: Όχι, απόψεις. Εμένα πώς με φαντάζεσαι.
1: Είπα και εγώ, χέρι-χέρι.
0: Εμένα πώς με φαντάζεσαι.
1: Το λιοντάρι της Νεμέας.
3: Και για σένα μου έχουν πει, οπότε δεν μπορώ να πω.
0: Τον Νίκο.
4: Για μένα σου έχουν πει και για μένα τι έγινε.
3: Όχι, για σένα δεν μου έχουν πει.
4: Αλήθεια.
0: Να σου πω όμως κάτι τώρα που δεν ξέρω.
3: Ο Νίκος βαριέται.
0: Συγγνώμη να σου πω, καλό ή κακό σου έχουν πει. Θέλω να ξέρεις ότι ό,τι και αν σου έχει πει κάποια παρτενέρα που μου παίξει στη ζωή και μπορεί να το επέτσει κάποιο. Δεν έχει καμία σχέση. Κάποια περίοδοι αλλάζει. Δηλαδή υπάρχουν περίοδοι που είσαι πολύ ενεργητικό με την έννοια ότι υπάρχει αυτό.
2: Και θα μα μιλήσει για την παθητική σου περίοδο.
0: Ότι είσαι λίγο πιο cool, δεν έχει πια. Δηλαδή από τότε που έβαλα κιλά πάρα πολλά, δεν έχει την ίδια ενέργεια που μπορεί να έχει όταν είσαι πολύ αδύνατο.
1: Πολύ φωτά.
0: Κατάλαβε. Θέλω ουσιαστικά. Μπορεί κάτι να
1: ξεκουράσει. Αυτό που το βλέπει έχει κατεβάσει και ψωσανίδα.
3: Δεν ισχύει αυτό που λε. Δεν παίζουν όλα τα κιλά σου. Κάνει.
0: Τι λε, μωρέ τώρα. Πλάκα μου κάνει τώρα.
2: Παίζουν τεράστια.
0: Άσε τώρα.
3: Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ θεωρώ.
0: Το ίδιο όταν είσαι 90 κιλά, το ίδιο κάνει όταν είσαι 150. Έλα να μου πει εσύ.
3: Καλά, τώρα μιλά για πάρα πολλά.
0: Αυτό που έπαθα εγώ.
3: Όταν είχα χάσει 80 κιλά και τώρα α πούμε που είμαι.
5: Η ώρα είναι 9 και μισή.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
19: Τι έπαθες?
20: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
19: Ταυτότητα έχεις?
20: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
19: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
20: Έχω.
19: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
20: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
21: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς. Μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
22: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
23: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις,

0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δάρι, δάρι, δάρι.
5: Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα σφαίρα courier για να δώσουμε όσο γίνεται αγάπη και να πάρουμε αγάπη. Αυτό που κάνουμε και αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα και ένα περίπου δύο χρόνια και έχει γίνει ένα πανικό πραγματικά με αυτή τη στήλη. Να πούμε μια καλημέρα στο Le Courtier. Μην ξεχνάτε, παιδιά, είναι το real estate, το γραφείο εκεί στο Μοσκάτο που ουσιαστικά δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο με τα ακίνητα προς πώληση, προς μίσθωση σε όλη την Ελλάδα. Διαχειρίζεται ένα από τα πιο μεγάλα χαρτοφυλάκια, περιλαμβάνει οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Le Courtier, παρακαλώ, μας κάνει αυτή την απίθανη προσφορά να κερδίσετε δύο άτομα από εσάς. Ένας δηλαδή κερδίσει για να πάτε δύο άτομα, ένα τριήμερο στο πεντάστερο Paradise Resort που είναι προσφορά του Le Courtier και κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δηλαδή, ποια Παρασκευή είναι 19 Ιουνίου, όχι αυτή η άλλη. Ναι. Έτσι είναι, αυτή είναι 13, είναι 12 και 7, 19. Μίλα ρε Νίκο,
1: πες τα.
0: Λοιπόν, 12 19 του μηνός, θα κάνουμε την κλήρωση το άλλο του μηνός, οπότε προλαβαίνετε να στείλετε μηνύματα 6936 10 10 22, και ό,τι έχετε στο μυαλό σας, αν ψάχνετε ή για να νοικιάσετε ή να αγοράσετε ή οτιδήποτε άλλο, παιδιά, είναι τεράστια ομάδα. Le Courtier γράφεται, έτσι ακριβώς όπως τα ακούτε, στα γαλλικά, και βέβαια έχουν πάρα πολύ μεγάλη γνώση και πλήρη υποστήριξη για όλη τη διαδικασία μιας αγοροπολισίας. Έτσι, δικηγόρος, λογιστές, συμβολογραφική καθοδήγηση, τεχνικός έλεγχος από μηχανικούς, έχουν τα πάντα, είναι μια συγκλονιστική ομάδα. Λοιπόν, φύγαμε για σφαίρα.
1: Ωραία, πάμε.
0: Σκούριερ. Να σε έχει κάτι να μου πει για αυτό το σφαίρα courier, αν υπάρχει κάτι.
2: Να πέσει το σήμα.
0: Να πέσει το σήμα, είπε.
2: Έχει καναπέ και θέλει να τον δώσει.
0: Σφαίρα courier.
1: Έχει πολύ μίξερ και θέλει να τον δώσει.
0: Σφαίρα courier.
2: Ψάχνει για καινούργια σχέση.
0: Σφαίρα courier.
1: Θέλει να ξεφορτωθεί την πεθερά σου.
0: Σφαίρα courier.
3: Το έχουμε.
0: Μάλιστα.
2: Στην πρώτη φάση να ευχαριστούμε πάρα πολύ την dailycourier.gr που μα βοηθάει και μεταφέρουμε.
0: Δωρεάν επίση αφιλοκερδό το κάνει η Daily Courier.
2: 2-16-400-2-600 το τηλέφωνο για όποιον θέλει να επικοινωνήσει.
0: Ξαναπέστε το λίγο.
2: 2-16-400-2-600.
0: Να πούμε ότι είναι η Google, την βάζει 4,9, απαντάει σε 7 δευτερόλεπτα και όχι υπολογιστής αλλά άνθρωπος. Αυτή είναι η βαθμολογία που έχει στην Google και δίνουμε συγχαρητήρια γιατί είναι μια εταιρεία που έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη τη διαδικασία τη δική μας.
2: Και να πω και κάτι, η Daily Courier, σας το είχα ξαναπεί, είναι στη διαδικασία ανάπτυξης και ψάχνει νέους οδηγούς με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Οπότε αν κάποιος ψάχνει δουλειά, dailycourier.gr, μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί και να πάρετε τηλέφωνο και εσείς το 216-400-2600. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι έχουμε. Τι έχουμε ή τι ψάχνουμε.
0: Πες πέντε πράγματα που έχουμε και πέντε που ψάχνουμε.
2: Okay. Λοιπόν, έχουμε από την Ελένη, από την Ηλιούπολη, ένα σαλόνι.
0: Δεν μας ενδιαφέρει πιο που το έχουμε.
2: Το λέω για να ακούνε σε περίπτωση που μας πούν, μπορεί να το έδωσα. Ξέρω τι λέω. Ένα σαλόνι και ένα τραπέζι καφέ ανοιχτό. Έχουμε από τη Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη με έναν ανεμιστήρα. Η Αλεξάνδρα έχει μάρση, πομπανάκι, ρουχαλάκι για ενός έτους κοριτσάκι. Η Σοφία έχει τηλεόραση 24 ιντσών με αποκωδικοποιητή και ελλειπτικό μηχάνημα, αλλά με χαλασμένο χρονόμετρο. Και ζητάμε τώρα, να πω τι ζητάμε. Κάτσε να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Και τι ζητάω.
2: Η Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη θέλει
0: τι
2: μια χύτρα. Η Αθανασία από Δεσφίνα θέλει έναν διάδρομο. Η Νατάσα από Μεταμόρφωση θέλει έναν διάδρομο. Η Ειρήνη από Πάτρα θέλει ρουχαλάκι για κοριτσάκι 8 ετών. Ο Γιάννης από την Καλυθέα θέλει ένα ποδήλατο να το κάνει δώρο στη γυναίκα του. Και η Χριστίνα, αν υπάρχει κάποια μαμά που να έχει το σπίτι της Γκάμπη στα Ανοπατήσια.
0: Γκάμπη. Λοιπόν, ξεκινάμε. 2-11-7-0-0-7-9-31. Γίτσες, έχετε κάτι να χαρίσετε, έχετε κάτι να δώσετε που είναι μέσα στην αποθήκη, μέσα στο σπίτι και δεν το θέλετε.
2: Τα τεντόπινα έχουν τελειώσει.
0: Θα κάνετε χαρούμενο μια άλλη οικογένεια, ένα παιδί, θα κάνετε χαρούμενο ένα κύριο, μια κυρία σε κάποιο χωριό, κάπου μακριά στην υπόλοιπη Ελλάδα, κάτι που εσείς δεν το θέλετε, ή θέλετε να ζητήσετε κάτι και κάποιος μπορεί να σας το δώσει. Παρακαλώ, ξεκινάμε. Ανοίγω το τηλέφωνο. Και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε τα πρώτα σας τηλεφωνήματα. Αν θέλετε να χαρίσετε, αν θέλετε να δώσετε κάτι, μια στήλη που πραγματικά αγαπάμε πάρα πολύ. Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Γεια σας, αγαπημένε, πώς σας λένε?
4: Καλημέρα στην πιο δυνατή ομάδα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Α, είσαστε ευγενικότατος. Για πείτε μας τι μπορούμε να κάνουμε για σας.
4: Αντρέα, είμαι από Πάτρα.
0: Νίκο, ένα λεπτό τώρα, Αντρέα, μου λέει: κατέβασε λίγο το χαλί, λίγο πιο χαμηλά, φίλε.
1: Μισό λεπτό, γιατί ανεβάζουμε και τα χαλιά.
0: Παναγί, ανέβασε λίγο τα ακουστικά, γιατί ακούω λίγο τον Αντρέα χαμηλά. Αντρέα, μου σ' ακούω.
4: Ναι, είχα πάρει και πέρυσι, λέω, για ένα διήμερο για τη γυναίκα μου που είχε γενέθλια 15 Ιουλίου.
0: Δεν είχατε πάει,
4: αλλά
0: είχαμε δώσει ένα
4: διήμερο. Δεν έγινε αυτό πέρυσι, δεν έγινε.
0: Ναι, αλλά είχαμε στείλει κάποιου.
2: Γιατί δεν πήγατε?
4: Ναι, μία μου έλεγε ότι είναι υψηλή σεζόν, μετά τον Σεπτέμβριο.
0: Α, εννοείς ότι ενώ είχαμε βρεθεί κάποιος που σας έδωσε το δώρο, τελικά δεν το έδωσε ποτέ.
2: Σε ποια περιοχή ήταν αυτό?
0: Άστο, δεν χρειάζεται να το πούμε. Μάλιστα. Κατάλαβα.
4: Αν γίνεται λοιπόν για φέτος κάτι το οποίο να είναι πιο.
0: Αντρέα μου, συζητάμε συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου.
4: Όχι,
0: που το έκανε.
4: Εσείς,
0: το ξέρω ότι δεν φταίμε τώρα εμείς, αλλά τι να πω τώρα. Εύχομαι να ήταν καλοπρόεδρο, γιατί δεν ξέρω αν βγήκε και έκανε διαφήμιση το ξενοδοχείο του, αλλά μετά δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις.
2: Συνήθως δεν μας λένε.
0: Ναι, εντάξει τώρα, άμα του λες του ανθρώπου τώρα δεν μπορείς, μετά δεν μπορείς, τότε τι βγαίνει στον αέρα και λες ότι μπορεί να το δώσεις. Λοιπόν, ψάχνεις ένα. Τώρα
2: ένα τριήμερο για σένα και τη γυναίκα
0: ένα
2: σου.
0: Ένα διήμερο θέλει, σαν με την Κυριακή ο άνθρωπος.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πάτε
2: για
0: κάπου.
2: Δύο άτομα.
0: Πόσο χρονών είσαι, Αντρέα μου, πόσο χρονών?
4: Είμαι 46.
0: 46 και δύσκολα τα φέρνουμε βόλτα.
4: Εντάξει, ναι.
0: Δύσκολα.
4: Εντάξει, ναι.
0: Οπότε θέλετε ένα διήμερο να πάτε κάπου έτσι κοντά στην Πάτρα, κάπου δηλαδή, πού θα θέλετε?
4: Κάπου
0: πού να σε στείλω, στην Αλεξανδρούπολη, να πας με το αυτοκίνητο να πληρώσεις 400 ευρώ βενζίνη, πήγαινε, έλα. Σκοπός είναι να πάει κάπου εδώ. Προς Πελοπόννησο, κάπου οπουδήποτε αλλού. Ποιο Σαββατοκυριακό, όλα τα Σαββατοκυριακό μπορείτε.
4: Κοίτα, 15 Ιουλίου είναι τα γενέθλια. Εντάξει, κάπου εκεί. Όποτε να είναι τώρα.
0: Εκεί τώρα είσαι και μέσα στη σεζόν εκεί το 15 Ιουλίου και μπορεί να καταλάβω.
4: Ναι, εντάξει, όποτε
0: είναι κάποιοι άνθρωποι που
3: περιμένουν να δουλέψουν.
0: Εκεί που περιμένουν να δουλέψουν. Αλλά όποτε μπορούν, α μα δώσουν. Τέλεια. Εντάξει, λέει μου, μιλά στο τηλέφωνο με την Άνση. Έλα, Αντρέα μου, ναι. Μιλά, Αντρέα μου, με την Άνση στο τηλέφωνο για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου και να τη χαίρεσαι τη γυναίκα σου μέχρι να ξαναμιλήσουμε. Γεια σου, φίλε. Γεια. Λοιπόν, με στεναχωρεί αυτό όταν δίνουμε. Συμβαίνουν αυτά, δεν πειράζει, αλλά θα βρούμε κάτι. Συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα, πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Καλώ την Καλλιόπη. Γεια σου, Καλλιόπη. Φιλάκια πολλά. Καλά, άστα μια καλημέρα. Να πούμε 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Έτσι είναι τα δύο αυτά τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να βγείτε στον ένα να ζητήσετε οτιδήποτε. Ακούσαμε και το good morning τη Καλλιόπη. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ, στον αέρα. Καλημέρα. Α, μιλάει η Νάνση για αυτό το τηλέφωνο, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γεια σα.
3: Ποιο ήταν,
0: γεια σα. Καλημέρα!
3: Πού μιλούσες?
0: Έχετε μια ησυχία και εδώ πέρα μέσα που με κάνει.
3: Ναι,
0: με
3: μα δεν έχουμε ησυχία, μας λες ότι δεν καθόμαστε καλά στο Σφαίρα Κούριερ. Έχουμε
0: ησυχία. Ναι, καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις?
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Αγώ πολύ καιρό, παιδιά. Προσπαθώ να πιάσω πάρα πολύ καιρό.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι προσπαθούν να πιάσουν 2 και 3 χρόνια και κάποιοι πιάνουν 5 φορές. Όχι, Καλλιόπη είναι εκεί, φανατική παίρνει. Λοιπόν, το όνομα.
5: Λέγομαι Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Τι μπορούμε
5: θέλω
0: να κάνουμε?
5: Μια χάρη.
0: Βεβαίως,
5: αν είναι.
0: Παρακαλούμε.
2: Από πού είσαι?
5: Από πού είμαι, τι εννοείται, καταγωγή ή πού μένω? Μένω στην Αθήνα.
0: Okay. Και καταγωγή τώρα είναι και το λες. Και καταγωγή σου.
5: Είμαι από την Κρήτη.
0: Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Στείλουμε και φιλιά στην Κρήτη, μας ακούει φανατικά. Σ' ακούμε.
5: Έχει γενέθλια το παιδί μου σε 10 μέρες. Υπάρχει δυνατότητα για μπλα μπλα τόις και ταυτόχρονα έχει και η γυναίκα μου, αλλά προτιμώ να πάρω στο παιδί μου, είναι η αλήθεια. Έχουν την ίδια μέρα ακριβώς. Έχουν μαζί την ίδια μέρα, ναι.
0: Παναγή, βεβαίως θα το κάνουμε αυτό το
5: δράκι.
0: Είναι μεγάλη χαρά και να το ζητά σημαίνει ότι το έχει ανάγκη και
5: απλώς
0: το χρειάζεσαι.
5: Δεν έχω social, πειράζει να στείλει η γυναίκα μου.
0: Δεν θα χρειάζεται.
2: Δεν χρειάζεται. Θα πάρουμε το τηλέφωνο σου.
0: Τώρα θα μιλήσει το τηλέφωνο για να πάρουμε
2: με
0: το τηλέφωνο
2: σου.
0: Με σένα, με σένα μιλάει. Παναγιώτη, να χαίρεσαι και τη γυναίκα σου και το παιδάκι σου. Ευχόμαστε κάποια στιγμή.
3: Και να πούμε και ένα ευχαριστώ στο Σωτήρη τον Παπαδόπουλο στον Blabla Toys που είναι εκεί ό,τι χρειαστούμε να μα τα.
0: Όχι μόνο αυτό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
3: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Το Blabla Toys και γι' αυτό.
5: Πάρα
0: να είσαι
5: πολύ
0: καλά. Φίλε μου, για να το ζητάς σημαίνει ότι το χρειάζεσαι. Οπότε για μας είναι μια. Και αφού μπορούμε να το κάνουμε και το μπλα μπλα τόι μας βοηθάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Πολύχρονο, πολύχρονο το παιδάκι σου. Μόνο μου μιλάω, εγώ τον έχει πάρει η Νάνση. Έχω τρελαθεί.
3: Έφυγε.
0: Καλημέρα!
6: Καλημέρα, νόμορφη παρέα. Τι κάνετε?
0: Τι κάνετε? Λίγο πιο πάνω το χαλάκι, λίγο Νίκο, λίγο πιο πάνω τώρα.
3: Λίγο το χαλάκι πιο πάνω, λίγο τα ακουστικά πιο κάτω, λίγο το αυτό πιο πάνω.
0: Μετακόμιση κάνουμε κάθε φορά.
3: Περίοδο έχεις?
0: Μην μιλάς.
2: Ο άνθρωπος τι ζητάει, μην το κλείνεις εσύ, ας το, δεν πειράζει.
0: Ναι, καλημέρα, σας ακούω, πείτε.
6: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, από υγεία όχι καλά, αλλά είμαστε μια χαρά. Σας ακούμε.
6: Περαστικά,
0: να είστε καλά.
6: Είχα δώσει για το Σφαίρα Κούριερ μια σκήτρα ταχύτητο.
2: Ναι.
6: Ενδιαφέρθηκε μια κυρία να την πάρει. Με πήρε τηλέφωνο η Σοφία για να, ότι θα πάρει ο Κούριερ για να κανονίσουμε πότε θα έρθει να την παραλάβει. Αλλά δεν με πήρε ποτέ κανείς.
0: Δεν πήρε ο Κούριερ ποτέ. Μάλιστα.
2: Όχι. Α, μπορεί να ήταν το τηλέφωνο το λανθασμένο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Από τη στιγμή.
0: Θα το λύσουμε αυτό. Θα το
2: όνομά σου.
6: Σοφία, Λάκα Σοφία.
0: Λάκα Σοφία. Και ζητήσανε, 2-3 χίτρε ζητήσανε. Δηλαδή, απορώ γιατί δεν έχει γίνει αυτό. Μήπως έχει υπάρξει κανένα κόμπλα. Θα το ψάξουμε αμέσως, Σοφία μου. Το έχει το τηλέφωνο τη Σοφία ή να το ξαναγράψουμε? Το έχουμε, Σοφία. Το έχουμε, Νάνση.
2: Ναι.
0: Το έχουμε. Σοφία, έχουμε το τηλέφωνό σου. Θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο, θα ψάξουμε να βρούμε την κυρία για να δούμε αν το θέλει ή όχι. Ή αν έγινε κάτι. Βεβαίως. Ζητάτε ό,τι θέλετε.
6: αν υπάρχει ακόμα τα πανιά για τέντα.
3: Όχι, μας τελείωσαν αυτά. Μας τελείωσαν.
6: Δεν πρόλαβα να.
0: Δεν πειράζει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Επικρατεί μια ησυχία σήμερα, μια ερευνητική. Δεν μπορεί να καταλάβω, ναι, πολύ.
1: Μιλήστε λίγο, ρε.
0: Έτσι, μπράβο, δώστε.
1: Τα δυο φορά κάνουμε.
0: Και εσύ. Μα με έχει αφήσει την ευθύνα μου.
1: Εσύ δεν μου θα το κάνω.
0: Ναι, εντάξει, την ώρα που μιλάμε, ρε Νίκο, να πούμε. Την ώρα που μιλάμε,
1: θα την έχουμε. Κάνε λίγο τυρί. Κάνε λίγο τυρί από πίσω.
0: Καλημέρα. 2-11-7-0-7-9-31-9-32. Έχετε κάτι να χαρίσετε, να δώσετε, να ζητήσετε. Τι έχετε, καλοκαιράκι πλέον είναι. Από βατραχοπέδιλα παίρνουμε.
1: Καλημέρα. Βατραχοπόδαρα.
0: Καλημέρα στο τηλέφωνο.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
7: Τι κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εσείς υγεία και χαρά.
7: Λοιπόν, εγώ είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα και για καλή μου τύχη είχα κερδίσει ένα πρόλαβα να πάρω το διάδρομο γυμναστικής. Είμαι Σταυρούλα από τον Πειραιά.
0: Α, Σταυρούλα μου, το πήρε στο διάδρομο, ήρθε.
7: Πρόσεξε, δεν το Γρηγόρη μου. Η κυρία που έχει το διάδρομο, μιλήσαμε, ήταν ευγενέστατη και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε τι γίνεται.
0: Τι.
7: Πήρα η μεταφορική, μου ζητάνε δύο φορές ένα καινούργιο διάδρομο για να μου το μεταφέρουν.
0: Τώρα να πούμε, λίγο να πούμε λίγο την αλήθεια. Η μεταφορική, όπως λέμε, η Daily Courier μπορεί μέχρι να.
2: Δεν μεταφέρει.
0: Η Daily Courier
2: είναι μεταφορική.
3: Άλλη μεταφορική. Η εταιρεία Courier δεν είναι μεταφορική.
0: Σωστά. Θέλω να πω ότι μπορεί να πάρει μέχρι ένα πακέτο, μέχρι αυτό καταλαβαίνουμε τι εννοώ.
7: Μίλησα με την εταιρεία γιατί η πρώτη που σκέφτηκα για να μου το μεταφέρουν ήταν η Daily Courier. Εννοείται, δεν το ζήτω. Αλλά όλε οι άλλε που πήρα μου ζητούσαν μισό λεπτό για να μου το μεταφέρουν.
0: Έχει δίκιο τώρα.
7: Και δεν αξίζει. Δηλαδή θεωρώ ότι τα λεφτά αυτά.
0: Ναι, καλά, απαγοράζει και παίρνει ένα καινούριο. Δηλαδή πόσο ζητάει. Να σε ρωτήσω, πού ήταν η κυρία που είχε τον.
7: Είναι στον Πειραιά, η κυρία Ευαγγελία.
0: Δηλαδή από τον Πειραιά για να το φέρουν πού.
7: Από τον Πειραιά είμαι και εγώ, αλλά θα μου το πηγαίνανε Νέο Κόσμο.
0: Από τον Πειραιά στο Νέο Κόσμο. Και πόσο ζητήσαν, δεν λέμε τώρα ονόματα, πόσο ζητήσανε μια μεταφορική, ναι.
7: 150
0: ευρώ, για να πάνε ένα διάδρομο από το αυτό.
7: Ναι.
0: Μάλιστα.
7: Και λέει εντάξει, δηλαδή να θες να κάνεις ένα καλό, να θες να πάρεις κάτι
0: έχεις
7: και να σου πούνε, δηλαδή αγοράσεις ένα καινούριο.
0: Έχεις δίκιο. Το τώρα
7: και σε
0: αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί.
7: Οπότε εγώ τη μεριά μου θα το αποδεσμεύσω.
2: Εσύ πώς μου είπες, σε λένε.
7: Σταυρούλα
3: αν βρεθεί κάποιο που μπορεί να
0: σου πει. Σταυρούλα, στεναχωριέμαι τώρα, ξέρεις τι είπα.
2: Μα έχω ήδη δύο που ζητάνε.
1: Μα βρίσκω
7: διάδρομο με 129. Γι' αυτό ήθελα να πιάσω γραμμή, ώστε ίσως κάποιος να μπορεί να έχει το φορτηγάκι του, να έχει κάτι.
0: Όπω Σταυρούλα, στεναχωριέμαι τώρα, γιατί θα ήταν ωραίο που τον ήθελε τόσο πολύ.
7: Μπορώ, άμα θέλετε.
0: Ναι.
7: Ήθελα να ζητήσω κάτι για τον Ανησιό μου, αν είναι.
0: Βεβαίως, αν μπορούμε να δώσουμε κάτι, αν υπάρχει κάτι, να το δώσουμε. Απλά λέω, καταλαβαίνω ότι μερικά πράγματα, αν δεν έχεις και τον τρόπο να τα μεταφέρεις, είναι δύσκολο.
7: Πώς
0: να. Ούτε η κυρία αυτή τώρα μπορεί να το μεταφέρει μόνη της. Τι να το κάνει η κοπέλα, να το φέρει στο σπίτι εκεί πέρα, δεν γίνεται. Το δίνει.
7: Κοιτάξτε, αν ήταν δηλαδή σε λογικά πλαίσια 60-70 ευρώ, ξέρω εγώ, θα τα δίνα.
0: Να σου πω, αν μας ακούει τώρα κάποιος μεταφορέας, ρε παιδιά, και μπορείτε να το κάνετε.
3: Έχω ήδη πρόταση από τη μεταφορική Θωμόπουλος ότι αν μπορούμε, λέει, να βοηθήσουμε, εννοείται με χαρά.
0: Είδες. Κρατάμε τώρα το τηλέφωνο της μεταφορική Θωμόπουλος.
7: Ωραία.
0: Και την ευχαριστούμε την εταιρεία και γι' αυτό και το λέμε έτσι με την καρδιά μας τη διαφήμιση. Θωμόπουλος, το λέω.
3: Αν μπορούν τα παιδιά πολύ.
0: Να στείλετε να μιλήσετε μαζί, θα σου δώσουμε το τηλέφωνό τους, να μιλήσεις μαζί τους και να στο κάνουν.
7: Ωραία, τέλεια.
0: Είδες που υπάρχει ακόμη αγάπη σταυρούλα σε αυτή τη ζωή και καλοί άνθρωποι εκεί έξω.
7: Το πιστεύω, Γρηγόρη. Και
0: εγώ το πιστεύω.
7: Υπάρχει ένας άνθρωπος σε κόσμο που έχει τα ίδια πιστεύω. Δηλαδή.
0: Και ξέρεις κάτι,
7: υπάρχει ακόμα καλοσύνη.
0: Είναι πολύ, πίστεψε, είναι πολύ εκεί έξω που είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Απλά έχουν λίγο στριμωχτεί στη γωνιά και φοβούνται να αντιδράσουν.
7: Ναι, δυστυχώς είμαστε.
0: Ωραία. Σταυρούλα, το τρίτο έχουμε το τηλέφωνο Σταυρούλα.
2: Να μας το δώσει, γιατί τώρα δεν.
0: Σταυρούλα, για πάρε λίγο, μίλα με την Άνση, λέω, σου παρακαλώ. Μην κλείσεις, φιλάκια πολλά. Φιλιά.
7: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουμε λίγο με την επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
1: Τι κάνεις.
0: Εσύ Γιώργο σήμερα δεν έχεις μιλήσει με κανέναν.
1: Δεν με αφήνει να σε έχει πάρει, το έχει πάρει μονότρεμα.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
8: Καλημέρα. Είμαι η Ειρήνη από Περιστέρη.
0: Γεια σου, Ειρήνη μου.
8: Εγώ πήρα μόνο να πω γιατί εσύ έχεις πει ότι πρέπει να ακούγονται και τα ευχαριστώ. Δεν πήρα ούτε να δώσω ούτε να πάρω. Πήρα το τεντόπινο από τον κύριο Μανώλη. Για τους γονείς μου στο χωριό που είχα ζητήσει.
0: Θυμάμαι, ναι, όλα καλά.
8: Ναι, ναι. Πήρα το πήρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μανώλης πολύ ευγενικός. Και εσείς να είστε καλά να κάνετε αυτό που κάνετε. Χαρήκανε πάρα
0: και
8: πολύ.
0: Και μόνο που. Μα τι ωραίο που είναι αυτό.
8: Επειδή μόνο για μπαμπά και η μαμά σε μεγάλη ηλικία καταλαβαίνετε πόσο πολύ.
0: Εμείς ευχαριστήσαμε και τον άνθρωπο εκεί, τον Μανώλη που το έκανε από την καρδιά του.
8: Είναι πάρα πολύ ευγενικό άνθρωπο, πραγματικά.
0: Και φαντάζομαι ότι. Συγγνώμη σε διακόπτω, δεν ήθελε να κάνουμε διαφήμιση του μαγαζί του. Άκου τώρα εδώ, έδωσε τα τεντόπανα και όταν του λέω, πες μας ποιο είναι το μαγαζί να κάνουμε διαφήμιση, να σου ευχαριστήσουμε. Όχι, δεν με το κάνουμε.
8: Ακόμα περισσότερο.
0: Φανταστικό.
8: Πάρα πολύ καλή συνέχεια.
0: Χαιρόμαστε φιλιά στου γονεί σου να δώσει από εμά.
8: Για χαρά,
2: πάλι δεν θα μιλήσει. Αυτή τη γραμμή θα σηκώσω.
0: Να τώρα αυτό σου κάνει.
1: Ευχαριστήριο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Φιλιά στου γονεί σου να δώσει από εμά.
8: Για χαρά,
2: πάλι δεν θα μιλήσει. Αυτή τη γραμμή θα σηκώσω.
0: Να τώρα αυτό σου κάνει.
1: Ευχαριστήριο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: ίσως λάθος εποχή, αλλά δεν μπορώ να σας πετύχω.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Τι, ένα γάντια για σκι και πέδιλα?
0: Όχι. Λοιπόν, θέλω για το Σεπτέμβρη να δώσω σε δύο παιδάκια από μια σχολική τσάντα που ίσως δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να πάρουνε.
2: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Και σε άλλα τρία παιδάκια, επειδή έχω κατάστημα και έχω τη δυνατότητα, να δώσω ένα πακέτο με τα πρώτα τους πράγματα. Τετράδια βιβλία, εγώ με το ολοκλήρωμα.
2: Πώς λέγεται το βιβλιοπωλείο που το λες όλα αυτά και εσύ μας κάνεις τόσο ωραία δωράκια, να πούμε και εσύ. Πού είσαι, πού είναι το βιβλιοπωλείο σου, να ξέρεις?
0: Είμαι στο Περιστέρι και λέγεται Διαβάστηκε.
2: Διαβάστηκε. Α,
0: ο καθένας με τον πόνο του.
2: Γιατί δεν έβαλες Χαρά και το όνομά σου, η χαρά που διαβάστηκε.
3: Παναγία μου, λίγο μακάβριο μου ακούστηκε αυτό τώρα.
4: Διαβάστηκε. Θεός χωράστηκε.
0: Παναγή, το είπε.
2: Ναι,
4: η χαρά διαβάστηκε.
0: Όταν φτιάξαμε το μαγαζί,
2: ναι,
0: μετά λέγαμε θα κάνουμε και ένα δεύτερο,
2: ναι,
0: γραφείο τελετών που
2: Παναγία
0: θα το πούμε
2: μου.
0: Διαβάστε τον. Αυτό είναι το
3: μακάβριο. Σαν το μαχημάρι που πήγε Γιάννη δίπλα στο θες γάλα θες χώμα.
2: Θες γάλα θες χώμα, βεβαίως. Λοιπόν, Χαρά μου, μιλάς με την Νάνση και κρατάμε το τηλέφωνό σου και όλα αυτά.
3: Διαβάστηκε.
2: Και πάνε και οι καμπάνες εδώ.
0: Χαρά μου. Είστε καλύτερη παρέα κάθε
2: Χαρά μου, και εσείς είστε όλοι πολύ καλόψυχοι και σας ευχαριστούμε και που κάνετε αυτό τον κόπο και παίρνετε τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου, Χαρά.
2: Μιλάς με την Άνση, γεια.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
2: Πάμε ένα τελευταίο τηλέφωνο, πας και μιλήσει και ο Γιώργος με μια τηλεφωνική γραμμή.
3: Κάτι, ρε, παιδί μου.
2: Καλημέρα. Σφαίρα.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
6: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαμπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαμπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαμπάτα.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
7: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
7: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
11: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
2: Πες με τον Παναγή, μίλα λίγο Παναγή.
3: Τρίπολη,
2: μίλα λίγο, δεν θέλει να μιλήσει άλλο. Αγγελική μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Έλα, Παναγή, μίλα με την Αγγελική γιατί έχει πάει 10 και 1. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα, παιδιά, η Fordesign. Όλα σας τα δώρα εδώ είναι, παιδιά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και πάρα πολλά πράγματα γίνονται και μέσω του Instagram που εσείς δεν το. Ίσως δεν το ξέρετε. Ξαναλέω, δεν έχουμε καμία σχέση με χρήματα και με λεφτά. Έτσι, πάντα μιλάμε για αντικείμενα που μπορούμε να ανταλλάξουμε σαν δώρα. Λοιπόν, έχουμε όμως το δώρο 8.500 ευρώ από το Fordesign. Μην το ξεχνάτε, έναν

0: απίθανο καναπέ, double face, multiform και ένα coffee table, 8.500 ευρώ, 3 εβδόμου τον κληρώνουμε. Αυτή η εταιριάρα η απίθανη που θυμίζει εξωτερικό, η Effort Design, μαγευτική κατάσταση, www.effortdesign.com, handmade, όλα για όλα τα βαλάντια, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε από μια καρέκλα μέχρι κρεβατοκάμαρα ή έναν καναπέ, συγκλονιστική εταιρεία. Τα φτιάχνουν πρώτα ηλεκτρονικά για να τα δείτε μέσα στο χώρο σας και μετά. Είναι φανταστική. Effort Design 6936 10 10 22, ονοματεπώνυμο και γράψτε ένα F.
1: Η στίχημα επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν όψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, passion fruit, rosy ginger lime και πολλά πολλά ακόμη. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ακολουθεί, παρακαλώ.
3: Καλέ, ηρέμησε λίγο.
4: Ηρέμησε.
3: Άντε,
4: έλα, ηρέμησε.
3: Με τρελάνει σήμερα. Λοιπόν, η θερμοκρασία ανεβαίνει, κράτω το σπίτι σου δροσερό. Για μια στάση έτσι στα Lidl, ανακάλυψε τη σειρά Tronic και βρες ό,τι χρειάζεσαι για να απολαύσεις το καλοκαίρι με άνεση. Κλιματιστικό για δροσιά σε όλο το σπίτι, επιτραπέζιο ανεμιστήρα για το γραφείο ή το υπνοδωμάτιο, ανεμιστήρα σε ρυθμιζόμενο ύψος, με ρυθμιζόμενο ύψος που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου, και ανεμιστήρα Tower με τρεις ρυθμιζόμενες ταχύτητες για δροσερό αέρα κάθε στιγμή της ημέρας. Όλα αυτά, παιδιά, θα τα βρείτε για να δροσιστείτε στο Lidl.
4: Ζεστάθηκες, Γιωργάκη.
1: Φτιάξ' το επιτέλους να με το...
0: Λοιπόν, έχουμε και την Betabet, παιδιά, στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε για το δώρο τέλος του μήνα, που η Betabet από το 1990 που ξεκίνησε η λειτουργία για την αποστολή που έχει να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας τη δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράστασης της ζωής του. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αποαξίδια, αλλά και σε ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε, που μακάρι οτιδήποτε και να σας συμβεί και να χρειάζεται βοήθημα. Δεν λέω τα απλά πατερίτσες και οτιδήποτε άλλο. Μέχρι και το μικρό σας δαχτυλάκι να στραμπουλήξετε, έχουν ειδικό πράγμα για να σας το βοηθήσουν. Αυτή είναι η betabet.gr. Ό,τι χρειαστείτε, παρακαλώ, μπορείτε να πάτε. Γαλάτσι, φυσικό κατάστημα Κορτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ιωτό Σταυρό απέναντι και σύντομα στα Βρυλίσια, στο Σισμανόκλειο. 6936-10-10-22, στείλτε Betabet και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, και αύριο κληρώνουμε το Luxury Sun Care, έτσι το, αυτό το υπέροχο το τσαντάκι περιποίησης. Έχει όλα τα πάντα, ό,τι χρειάζεται για προστασία.
3: Μπορείς να το βρεις.
1: Ακριβώς. Για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο, θα το χρειαστείτε, να το έχετε πάντα δίπλα σας. Στείλτε ένα μηνυματάκι στο Viber σου σφαίρα στο 693-610-1022, γράφοντας τη λέξη Ιντερνετ και το ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση. Το δώσουμε αύριο.
2: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Δίψας, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε έχεις πάντα δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία. Η πρόσθετα εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε.
4: Ζαγόρι.
2: Έτσι.
3: Χάλεσε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Υπηρεσία Vodafone Tech Service, παιδιά, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνυ εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερο στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Πάμε για το τηλέφωνο. Πάμε να βάλουμε ακόμη έναν τυχερό ακροατή μέσα στην κλήρωση για το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακόμη ένας, άκουσε το password, το σημείωσε. Η Νάντση αυτή τη στιγμή τον καλεί να μας πει το τετραψήφιο αριθμό που θα τον βάλει στην κλήρωση.
5: Εντάξει, Νάντση, χτυπάει.
3: Καλωδί.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Ποιος είναι?
6: Ο Παναγιώτης.
3: Χαίρομαι πολύ. Εγώ ποια είμαι?
6: Η Νάντση.
3: Έτσι, μπράβο. Παναγιώτη, έστειλες μήνυμα?
6: Έστειλα.
3: Ξέρεις τον κωδικό?
6: 1712.
3: Ναι! Παναγιώτη, μπήκε στην κλήρωση.
6: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
3: Μπορεί να το κερδίσεις εσύ. Έχεις αυτοκίνητο?
6: Έχω, αλλά θα χρειαστούμε άλλο ένα.
3: Γιατί?
1: Για να γεμίζει και φυσός.
6: Έχουμε ανάγκες, έχουμε.
3: Έχετε ανάγκες, πόσα, έχετε παιδιά πολλά?
6: Όχι ακόμη, όχι ακόμη. Είμαστε.
3: Αλλά για να κάνετε πολλά και να έχετε λυμμένα τα θέματά σας, καλό είναι να έχετε και ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Στην Αθήνα μένετε.
6: Όχι, εκτός Αθήνας. Από Νάουσα.
3: Αλήθεια λες τώρα.
6: Ναι, ναι.
3: Θα κατέβεις από την Άουσα για να μην
2: Νίκο, έχω την αμυδρά εντύπωση. Δώσ' μου ένα λεπτό. Να έχω την αμυδρά εντύπωση ότι ο διαγωνισμός είναι μόνο για, για την Αττική.
5: Μάλλον. Ναι.
3: Γιατί ρε παιδί. Κρίμα.
2: Αναφέρεται στους όρους του διαγωνισμού στο sfera.gr.
5: Μα γιατί, για ποιο
3: λόγο. Γιατί ρε παιδιά.
5: Έτσι αποφασίσαμε.
2: Έτσι είναι η όρη του διαγωνισμού.
5: Σίγουροι.
2: Ναι.
3: Ο Παναγιώτης όμως μένει και εδώ. Λοιπόν,
2: γεια σου Παναγιώτη, φιλιά.
6: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε και εγώ πρέπει να φύγω γιατί μπαίνω σε ένα call.
3: Τι μας λες,
0: μπαίνεις
3: σε call.
0: Ναι, ήδη με περιμένω σε ένα call.
2: Σε ένα call.
0: Ναι, εσύ που το παθήν ακούγες τι ωραία.
1: Να προσέξει εκεί.
0: Πώς σου λένε, έχουν κάνει σύνδεση και με περιμένουν.
2: Call.
0: Άμα θες να πεις σε ένα call, δεν λες, μπαίνω σε ένα call.
1: Τι ώρα φάγανε τελευταία φορά το βράδυ.
3: Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα αυτό, να το κοιτάξεις.
0: Λοιπόν, πάνω από σε ένα call. Κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά μετά από τις 10 και αυτά ήταν.
3: Σε κούρασες ο Γιώργος, το μετέψεις μετάει. Χαμός. Ενώ εμείς την υδρώσαμε. Τη φανέλα.
2: Έλα, ήταν ο Γρηγόρης.
0: Ναι, πάει να μπει στο κολ.
5: Με κινητά. Εμείς πότε θα έχουμε κάτω.
3: Ήταν ο Γιώργος.
0: Ήταν ο Παναγιώτης.
2: Ήταν η Νάνση.
3: Ήταν ο Καλούδης.
2: Τα λέμε αύριο.
3: Και όλοι εσείς.
0: Ναι, αρχίσαμε παιδιά.
2: Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνες Σοφά, solo divani di qualità.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
20: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
18: άλλαξέ το.
20: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
21: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
22: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: ΑΟΣΜΗ, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Σφαίρα 102-2.
14: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
23: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλοι υπέροχοι και σήμερα 5η, 11 Ιουνίου. Και από τότε έφτασε η 5η, δεν το κατάλαβα η αλήθεια όσο να πεις. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936-10-1022. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Σήμερα διαβάζω εδώ γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, ο Λουκάς και η Ζαφυρία και ο Ζαφύρης βέβαια. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτούλα σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλια σας. Πάρτε το καφεδάκι σας, το κρύο, γιατί έχει και πολύ ζέστη ρε παιδιά. Γιατί το καλοκαίρι θέλει κρύο καφέ και έναν ελληνικό φανταστικό κρύο καφέ από τη Μικέλη σε συνεργασία με την Έλλη Γκρέκο. Είναι ό,τι πρέπει, exactly where summer begins. Και κάθε μέρα από αυτήν εδώ την εκπομπή, ο Σφαίρα παρέα με τα Μικέλ και την Έλλη Γκρέκο εννοείται. Σας χαρίζουμε ένα beach set δώρο φανταστικό με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης για να πηγαίνετε να απολαμβάνετε τον κρύο καφέ σας πάνω στο πουφ και να τα ξεχνάτε όλα, να μην σας νοιάζει τίποτα. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε κρύο, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936-10-1022. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Πολύ μου αρέσει το τραγούδι της Ήβης. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu. Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο ΚΤΕΟ στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752-070-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.
12: Η καθυστερήση του πεντάλεπτου στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αν σας έχουν πρίξει και δεν αντέχετε άλλο και έχετε φουσκωματάκια και έχετε κατακρατήσεις, ένα είναι το προϊόν S-Detox. Παιδιά, όταν ο οργανισμός ζητάει βοήθεια και ότι δεν αντέχει άλλο αυτό το πρίξιμο, μόνο S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες, γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός και είναι σημαντικό να του τα δώσεις. Break και έρχομαι.
13: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
14: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
15: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
16: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
17: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Σφαίρα 102.2.
21: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
22: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
21: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
22: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
21: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
23: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
24: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
25: Πάμε Cherry Park.
24: Ναι!
25: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
24: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
25: Cherry Park. The place of happiness.
26: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
27: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
26: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
27: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
28: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
29: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
24: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
30: Για σκέψου.
24: Mastercard Day.
30: Σωστά.
31: Πάμε σούπερ μάρκετ.
24: Ναι.
31: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
24: Happy Mastercard Day!
32: Φρουίζελε! Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
33: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Pepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
34: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
34: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Υπέροχη και αγιέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 45 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε εννοείται μέχρι και τη μία και σήμερα 5η 11 Ιουνίου. Είσαι ξύπνιος γιατί η Novibet παίζει με διαγωνισμό που δεν μπορείς να χάσεις και αυτό που μπορείς να κερδίσεις τουλάχιστον είναι ανεκτήμητο. Είναι η συλλεκτική φανέλα της Santos με την υπογραφή του θρυλικού Neymar Junior. Μπορεί να γίνει δική σου. Διεκδίκησε το ιδανικό στολίδι για τους αγώνες του παγκοσμίου που έρχονται και ζήσει το μεγαλύτερο τουρνουά του κόσμου στη Novibet. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα του καιρού. Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, βέβαια σε κάποιες περιοχές θα βρέξει. Αλλά κυρίως τις βροχές εμείς εδώ στην Αττική τις περιμένουμε Παρασκευή και Σάββατο, όπως σας είχα πει και από την αρχή της εβδομάδας. Σήμερα, πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές απογευματινές ώρες και μέγιστη θερμοκρασία οι 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι και στη Θεσσαλονίκη, μόνο που εκεί θα πέσουν κάποιες τοπικές βροχούλες και Μακεδονία Θράκη, νησιά Ιωνίου, Ήπειρος και Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος. Πάλι πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, παρόλο που η θερμοκρασία θα είναι στους 32 βαθμούς. Κάπως έτσι θα είναι σε όλη τη χώρα γενικά, για να καταλάβετε. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα και έρχομαι σε λίγο πάλι. Από έρχεται η εξάρτηση, έρχονται ωραία τραγούδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
7: Μένουν μέσα μας για πάντα, όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παιδιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: Στρομ.
1: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε.
8: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
8: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις.
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
12: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη. Μας.
14: Σφαίρα 102-2
15: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς

0: αφήστε τους όπως έχουν μάθει. Μην προσπαθείτε τώρα άλλα και χαλάτε τη ζαχαρένια σας. 32 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σε λιγάκι βγαίνουμε για Σφαίρα Password, γιατί σε λιγότερο από μία εβδομάδα το δίνουμε το αυτοκίνητο. Δεν το θέλουμε καθόλου. Όμως έχω κι άλλα να δώσω, γιατί αν το καλοκαίρι είχε γεύση θα ήταν παγωμένος ελληνικός καφές. Νέα εμπειρία, Coffee Culture από τη Michele Coffee Company και την El Greco. Και επειδή το καλοκαίρι είναι καλύτερο με τα σωστά αξεσουάρ, μπες και εσύ στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα stylish beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης από τη Michele και την El Greco. Κάθε μέρα δίνω αυτό το set σε έναν τυχερό ή μία τυχερή, αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σας. Beach set φανταστικό, να κάθεστε στο πουφ, να ράζετε τις παραλίες, ό,τι καλύτερο, έτσι σας έφτιαξα πάλι.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποίητα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Cocconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
10: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
9: Και ποιος ξέρει?
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λες?
10: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510-66500.
12: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
13: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
16: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
22: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
24: Το Σφαίρα password είναι 2 0 1 9.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα, υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: Πήγα στο Σαλαπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Μανιφίκ, σούπερ, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 27510-66500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντη Αναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
13: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
12: Αλήθεια, για πες.
13: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
12: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
14: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
15: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
16: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

0: Δευτέρα. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
1: Και ποιος ξέρει?
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες?
2: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.

0: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
3: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
2: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
3: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
2: Με αγνά υλικά.

0: Την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Electronet Mandas, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Σφαίρα.

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Ή ποιες τσέπες και

0: Σφαίρα. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χώρο.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή.

0: στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
10: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
9: Αλήθεια, για πες.
10: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
9: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
11: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 27 44 023 999.

0: μαζί σου. Κλονάρια από μυγδαλιά, τη μυρωδιά της γειτονιάς μου. Κάθε πασχαλιά κι εγώ θα φέρω σ' αυτήν την οργή μου. Σου αρνηθήκα φιλιά κι απ' τα χαμένα όνειρά μας τη Μοσχοβολιά.
1: Ντύθηκαμε όλοι ιδανικά, κλείσαν τα στόματα. Κι είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ,

κι ούτε να ζεις και να μιλάς. Παλιά σου πράγματα δεν πρέπει πια να νοσταλγείς. Με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς. Μες στα σιρτάρια σου

χωρίς ταυτότητα. Άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς και τα τευτέρια σου, τα αίματα στους αριθμούς, κάψαν τα χέρια σου.

0: ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτήμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.

τραγούδες μου εγώ. Ακόμα τραγούδια φτιάχνω. Τραγούδια λέω και επειδή γουστάρεις τη βροχή.

0: σου. Βάλ' το ταμπρέχι να τ' ακούς, γύρε στο μύθο σου. Βάλ' το ταμπρέχι να τ' ακούς και χαμογέλα μου. Βάλ' το ταμπρέχι.
1: Ακολουθήστε μας και στο Instagram, σφαίρα 944.

0: Κάθε μεσημέρι, 2 με 4, ταξιδεύουμε στη ροκ και έντεχνη ελληνική δισκογραφία.
1: Σφαίρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
2: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
6: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
5: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.

0: ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Μανιφίκ. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
12: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμένη. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Σφαίρα.
10: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
2: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
1: Αλήθεια, για πες.
2: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
1: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
3: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
0: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα, τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίδες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 60, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117.

0: θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
1: Κάνε δικό σου το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αρκεί να βρεις

Αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Μα τι κομματάρα είναι αυτή, τι τραγούδια βγάζει ο Αντώνης Ρέμος. Η Βάσο είναι εδώ, το τραγούδι του Σαμπάνι βέβαια έτσι. Η Βάσο είναι εδώ, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ένα τραγούδι ντουέτο να το αφιερώσω στον άντρα μου που είναι ένας και μοναδικός βεβαίως. Θα ακούσουμε σε λίγο. Επίσης πολλά φιλιά στην Τζορτζίνα. Ο Γιώργος είναι εδώ, ο οποίος αφιερώνει στη γυναίκα του και την

Μπατού Αριάδνη, το ένα φιλί από Θεοδωρίδου και Ιακωβίδη. Η Βίκη, η Αγλαία, η Γογούλα, η Ελένη, ο Αλέξης, ο Κώστας, όλα τα παιδιά στο Viber 693-610-1022 στο Viber. Ακούστε τώρα τι θα γίνει. Real Estate Fair, το Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day, 3η 30 του Ιούνιου, 9 το βράδυ, Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων. No, το δολόα, ράσο. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Σας προσκαλούμε λοιπόν να τραγουδήσουμε μαζί, να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ξένες και ελληνικές, ένα μοναδικό υπερθέαμα. Εάν θέλεις και εσύ να απολαύσεις το μοναδικό Ακύλα live στην Τεχνόπολη, τότε στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 102.2 και γράφεις Ακύλας, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 693-610-1022. Σου είπα φέρτο. Ακύλας λοιπόν που λέτε πάει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 9 το βράδυ την Τρίτη, 30 του μηνός, τελευταία μέρα του Ιούνιου βεβαίως. Και ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί λοιπόν να το απολαύσουμε όλοι παρέα. Στέλνεις πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα, Ακύλας κενό όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις κατευθείαν στο Viber. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να σας πω. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι θα είμαι εδώ μέχρι τις 8. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα όπως κάνουμε κάθε απόγευμα 5 με 8 στον Σφαίρα 102.2 και θέλω να σας μιλήσω για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Όπου μπορεί να σκέφτεστε όταν ακούτε αυτή τη φράση, αυτό το brand, ότι μπορεί να έχει μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Έχει κανονικά προγράμματα, σταθερά, ευέλικτα, όπως εσείς τα χρειάζεσαι και τα θέλεις. Φυσικοαέριοελλάδος.gr ή μπορείς να καλέσεις το 18 11 33. Και θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, δυνατά, που είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη και επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

Όταν είμαστε στο ραδιόφωνο, εγώ που είμαι και πάρα πολλά χρόνια πίσω το μικρόφωνο, το μεγαλύτερό μας άγχος είναι μείνουν τα μικρόφωνα ανοιχτά κάποια στιγμή και ακουστούν πράγματα που δεν πρέπει, γιατί όταν κλείνουν τα μικρόφωνα λέμε διάφορα εδώ πέρα. Από το ότι πεινάμε μέχρι μπορεί κάτι να έχει συμβεί στη ζωή μας και να λέμε διάφορα εδώ με το παρεάκι που έχουμε κάθε φορά. Αυτό έπαθε όμως μια ραδιοφωνική παρουσιάστρια, η οποία ήταν στο NBA, στους τελικούς του NBA, και εκεί ήταν και η Taylor Swift, η οποία δεν είναι αγαπημένη της παρουσιάστριας. Δεν τη θέλει την Taylor Swift. Λοιπόν, η πλουσιότερη τραγουδίστρια στον κόσμο, η Taylor Swift, ήταν μία από τις πολλές διασημότητες που βρέθηκαν στο γήπεδο για τον τέταρτο αγώνα μεταξύ των New York Knicks και των San Antonio Spurs. Η τελική του NBA πρέπει να ήταν, νομίζω, χθες. Ήταν όντως έρημου, λοιπόν. Και εκεί ήταν και η Taylor Swift που λέτε, μαζί με τις φίλες της μπροστά εκεί στο παρκέ, που το εισιτήριο μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, ένα σπίτι. Λοιπόν, η Taylor Swift παρακολούθησε τον αγώνα και εμφανίστηκε κάποια στιγμή στη γιγαντόθωνη του γηπέδου. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, άρχισαν να λένε το όνομά της, όλα ωραία, όλα καλά, μια χαρά. Οι παρουσιάσεις του ραδιοφώνου ξέχασαν τα μικρόφωνα ανοιχτά. Δεν χάρηκε η γυναίκα, ήταν μια γυναίκα και ένας άνδρας. Και ήταν η Μόνικα, παραγωγός και σχολιάστρια, και μαζί με τον συμπαρουσιαστή της, τον Τάιλερ. Έτσι. Και λέει η Μόνικα, είναι η Taylor Swift εκεί κάτω? Και πεντάει αυτός, δεν ξέρω. Και συνεχίζει εκείνη, μα αφήτε μακριά ολογουρά, αυτή δεν είναι με τα μπλε? Τα μικρόφωνα νομίζω είναι κλειστά, έτσι. Δεν ξέρω, λέει, και θα κάτσε να βγάλω το κινητό να κάνω zoom. Βγάζει το κινητό και κάνει zoom με την κάμερα για να δει αν είναι η Taylor Swift. Και εκείνη την ώρα ακούγεται εκείνη να λέει, δεν είναι φίλαθλος τον Νίξ, φύγε από εδώ κοπέλα μου. Φύγε από εδώ κοπέλα μου, για την Taylor Swift, που όλος ο κόσμος παθαίνει Taylor Swiftιδα, έτσι. Λοιπόν, ζητάνε να απομακρυνθεί από το ραδιόφωνο, ζητάνε να χάσει τα αυτά που γίνονται μετά, του που το hate φέρνει και τι δεν φέρνει. Άρχισαν να τις γράφουν, είναι πάρα πολύ πύρο, οι γυναίκες δείχνουν πικρία απέναντι στις άλλες γυναίκες, χωρίς λόγο, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, δεν ξέρω αν έχει ζητήσει συγγνώμη, και όμως είναι φίλαθλον στον Νίξ και μάλιστα την εφηβεία της. Τις γράφουν, έχει κλείσει λογαριασμούς εκείνη, έχει υπεργοποιήσει τα σχόλια, πρέπει να βιώνει τώρα όλα αυτά που βιώνει κάποιος όταν πει κάτι κατά λάθος ή ακόμα και επίτηδες και δεν θέλει να το πει δημόσια, αλλά κατά λάθος γίνεται δημόσια, και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν βγαίνει και από το σπίτι της η κοπέλα, δηλαδή πραγματικά. Τι μπορείς να πάθεις? Μια φορά που λέτε, λέγαμε κάτι εδώ με τον Νικόλα, πολύ σημαντικό, έτσι, πολύ μυστικό, ρε παιδί, δεν έπρεπε να ακουστεί. Και για πλάκα, μας λέει ο Σμπούνιας, αυτή η μορφή που νομίζει ότι με τις πλάκες σου, ας πούμε, με τις πλάκες του, ας πούμε, γελάει κάποιος, λέει, αχ, τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά. Μας έκανε πλάκα όμως. Η πίεση είχε πάει 58 μέσα σε κλάσματα. Λοιπόν, αυτά καλό θα είναι να μην συμβαίνουν. Οπότε να έχετε το νου σας, όσοι κάνετε ραδιόφωνο ή όσοι είσαστε κάπου και μπορεί αυτό που θα πείτε να βγει δημόσια προς τα έξω, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι ραδιόφωνο, οτιδήποτε. Τι θέλω να σας πω τώρα. Θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 11, και αύριο είναι Παρασκευή και έχει 12. 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων, θα είναι το Basil Bar by Pesto Barilla. Θα βγει στους δρόμους και θα κάνει τα κεντρικά σημεία της πόλης, θα μεταμορφώνει στο απόλυτο ιταλικό στέκι, και αύριο, 12 και 13 Ιουνίου, είναι στη Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων. 19 και 20 Ιουνίου είναι στην κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης. Ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Η Μπαρίλα μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε αυτούς τους προορισμούς. Να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese, που ψάχνουμε να βρούμε πώς λέγεται και τελικά έτσι λέγεται. Αυτή την υφή που μόνο η Μπαρίλα πετυχαίνει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εάν το πετύχετε, μείνετε εκεί. Θα περάσετε πολύ ωραία και θα έχετε έτσι πολύ ωραίες γεύσεις μπροστά σας. Για τη φίλη που μου ζήτησε ένα ντουέτο για τον άντρα της που είναι ο ένας και μοναδικός, ήρθε η Δέσποινα με το Μένετε να μας τα πούν.

Στις 14 του Ιούνιου, πότε έχουμε 14 παιδιά, έχουμε την Κυριακή. Έχουμε νέα σελήνη στους διδύμους και είναι και υπέρ νέα σελήνη. Δεν είναι απλά σελήνη νέα. Είναι υπέρ νέα. Ένα φαινόμενο που σύμφωνα με την αστρολογία ενισχύει την ενέργεια και την επιρροή του νέου σεληνιακού κύκλου. Τέσσερα ζώδια επηρεάζονται πάρα πολύ. Θα σας τα πω σε λίγο, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Θέλω να σας μιλήσω για το Μολ και να σας πω ότι αν είσαι από αυτούς που ζουν για το ποδόσφαιρο, άκου αυτό. Το The Mall Athens μετατρέπεται στο απόλυτο FIFA World Cup spot της πόλης με Adidas και Intersport. Από 1η έως 20 Ιουνίου παίζεις, διαγωνίζεσαι και μπαίνεις σε football mood μέσα από 4 interactive εμπειρίες. Quiz γνώσεων, football games, pitch challenges, live scores και πάρα πολλά άλλα καθημερινά στο The Mall Athens. Στο 30 pitch challenge θα καταλάβεις αν έχεις πραγματικά γρήγορα αντανακλαστικά. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 9 και Σάββατο 12 με 8. Football vibes are on στο themallathens.gr. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για τους φίλους που αγαπούν το ποδόσφαιρο και ειδικά για τις μαμάδες που έχουν αγοράκια, κοριτσάκια που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Είναι ό,τι πρέπει, είναι ο απόλυτος προορισμός, γιατί μπορεί να κάνεις τα ψώνια στο χρόνο, έτσι είναι και αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, θα μου ετοιμάσεις έναν Νικοβέρτη για να πάμε λίγο στο Viber. Θα πάμε στο Viber και τι θα κάνουμε στο Viber. Θα δώσουμε ένα υπέροχο, υπέροχο δώρο. Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Νίκο Βέρτη στο καλοκαιρινό Ελάν. Είναι ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή την εμπειρία, αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου στην υπερνέα σελήνη των Διδύμων, θα στείλεις τώρα Βέρτη και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Τώρα θα το κάνεις αυτό και πολλές φορές θα το κάνεις αυτό. Για να έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις. Ετοιμάζω για μια νύχτα που θα σου μείνει αξέχαστη. Θα πας εκεί, θα περάσεις ωραία. Θα πιείς, θα διασκεδάσεις, θα ακούς Νίκο Βέρτη με τις κομματάρες, με όλα, όλα, όλα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή απολαμβάνουμε τον Νίκο Βέρτη στο Ελάν, Εθνάρχου Μακαρίου 1. Και είναι ο Νίκος Βέρτης. Δεν χρειάζεται να πούμε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, Νίκος Βέρτης. Είναι αυτό. Τι θα ακούσουμε από Νίκο Βέρτη? Ό,τι και να βάλεις είναι νούμερο 1 για μένα. Βάλε το πόσο σ' αγαπώ. Αυτό, για ξεκίνα. Από τα ωραιότερα τραγούδια του Νίκου Βέρτη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 693-610-1022 στο Viber. Στέλνετε Βέρτης και ονοματεπώνυμο και διεκδικείτε ένα πολύ πολύ ωραίο δώρο για το Ελάν και τον Νίκο Βέρτη.

0: σφαίρα.
1: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
2: Εντάξει, τα θέλεις.
1: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φαγητά.
6: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 69 44 411 643.
11: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
12: Και που ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
11: Και ποιος ξέρει?
12: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
11: Μα τι λες?
12: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510 66 500.
12: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
13: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
14: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
15: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
16: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη,
2: Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
17: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
18: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
19: Τα μιλή χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
21: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
22: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
23: di qualità.
22: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
24: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
25: Σφαίρα Viber 6936 10.

0: Είμαστε Ίζια και σπάστε τα στον Σφαίρα 102.2. Πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι, γιατί έχουμε δύο δώρα. Έχουμε Water Fun Water Park, έχουμε και Pizza Fun πακέτο κόμπο. Θέλω να σας πω λίγο για τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon. Εάν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, μπορείς να το αλλάξεις τώρα με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής εισαγοράς, και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover. Κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabyte δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Horizon.gr για να μάθεις περισσότερα, ή μπορείς να καλέσεις το 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία deals αυτά. Λοιπόν, βρες το τραγούδι. Τι γίνεται τώρα εδώ? Έχουμε να ξεκινήσουμε με Waterfan. Λέτε, τι λέτε? Με Waterfan Water Park. Έξοδος 5 Αττικής Οδού. Μπαίνεις κατευθείαν εκεί και πας κατευθείαν σε mood διακοπών. Δηλαδή, είσαι στην Αττική Οδό και βγαίνεις έξοδο 5 και κατευθείαν πας διακοπές. Διότι εκεί θα είναι το καλύτερό σου καλοκαίρι. Φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες, ξαπλώστρες για να ράξεις όλη την ημέρα, να φας, να πιεις, να περάσεις τέλεια. Έχω ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Εντελώς δωρεάν θα περάσετε τέλεια στο Waterfan Water Park. Όπου μπορείς να πεις και waterfan.gr και να τα δεις όλα έτσι και μπροστά σου μέσα από το διαδίκτυο. Waterfan Water Park, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στο 211-779-31 τηλεφωνείς, βγαίνεις σε αέρα, βρίσκεις το τραγούδι από την Έρη, γιατί θα βάλει η Έρη τα δικά της τραγούδια, λίγο την εισαγωγή ακούμε και μας λες ποιο είναι. Έχουμε γραμμή? Ναι.
1: Ναι.
0: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Λία.
0: Λία μου, περίμενε λίγο.
1: Ναι.
0: Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει. Από πού τηλεφωνείς?
1: Από Αγία Παρασκευή.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ? Ελίκα.
0: Για πες κανένα νέο.
1: Τίποτα, ήσυχα, ζέστη
0: τα
1: πολύ.
0: Ίδια. Ζέστη, ναι.
1: Τα ίδια.
0: Τι είσαι κάνει σήμερα όλη μέρα?
1: Στη δουλειά ήμουνε.
0: Αυτό, τέλος.
1: Και αυτό, και δουλειά στο σπίτι, τα κλασικά.
0: Και ήρθε η ώρα να διεκδικήσεις Waterfan Water Park. Είσαι έτοιμη?
1: Έτοιμη, ναι.
0: Ένα, δύο, τρία και. Ποιο είναι αυτό? Άλλη μία, περίμενε, περίμενε.
1: Ναι, άλλη μία.
0: Είναι χορευτικό.
1: Ο Σαμπάνης είναι, νομίζω, το Ρώτα.
0: Ρώτα τα δυο χέρια. Τι είπες τώρα?
1: Είμαι μεγάλη φαν του Γιώργου γι' αυτό.
0: Μπράβο σου. Εγώ ποτέ, άσε με εδώ μέχρι του χρόνου. Μπράβο σου, Λία μου. Θέλω να στείλεις τα μηνύματά σου στο Viber του Σφαίρα. Το έχεις τον αριθμό?
1: Έχω.
0: Ωραία. Στείλε τα στοιχεία σου, όνομα, επίθετο και τηλέφωνο. Το τηλέφωνο θα το έχει στο Viber για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια, φιλάκια, αγάπη μου. Για πω. Με την πρώτη. Και από τα δύσκολα του Σαμπάνη. 2-11-779-31 και πάμε στο επόμενο δώρο που είναι Pizza Fan πακέτο κόμπο. Τι γίνεται τώρα εκεί? Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά για εσένα που θα κερδίσεις. Pizza Lovers, έχουμε νέα άφηξη στη Τραπετσόνα. Το 107ο κατάστημα Pizza Fan άνοιξε τις πόρτες του στη συμβολή των οδών Ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Με πολύ ωραίες γεύσεις πίτσας, μπέργκερ, ζυμαρικά και πάρα πολλά ακόμη. Και εσύ τώρα. Α, και τις δημιουργίες βεβαίως του Δημήτρη Σκαρμούτσου, έτσι. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Έχει πάρα πολύ ωραίες πίτσες. Διαχειρός Δημήτρη Σκαρμούτσου. 2-11-779-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Καλώς, τι, πώς σε λένε?
2: Μαριλένα είμαι.
0: Μαριλένα, από πού τηλεφωνείς?
2: Μενίδη.
0: Μενίδη. Ένα, δύο, τρία και.
2: Σε θέλω, με θέλεις.
0: Πάμε. Τι γίνεται σήμερα? Δύο στα δύο, μπράβο σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο σου, κοριτσάρα.
2: Ευχαριστώ.
0: Μου. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
2: Ναι, ναι.
0: Φιλάκια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Τσίθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051. 1-3-0-2. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Hughes.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
15: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή. Και τώρα ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: 1,80 ο καφές στο Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
18: Πλάς.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
21: Χορηγός επικοινωνίας. Σφαίρα 102,2. Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

είναι στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει η Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας, πραγματοποιείται 17 έως 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα Factors Navigating Opportunity Through Disruption. Μισό να το ξαναπώ. Fractures Navigating Opportunity Through Disruptions συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές, επενδυτές, αναδεικτή τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2Go. Συναντήσεις συνθέτουν τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Είναι επαγγέλματα, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Είναι καλό να τα γνωρίζουν εκείνοι που θέλουν να ασχοληθούν και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μη μένουμε λοιπόν θεατές, γίνε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά στην Beyond 2026, 17 με 19 στο Metropolitan Expo. Σας έλεγα πριν για τα ζώδια και έχω μπει και σε άλλα site και όντως η Σελήνη είναι δυνατή αυτή που έρχεται, άσχετο τώρα με αυτά που λέγαμε, αλλά είναι διάφορα πράγματα που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες. Θα σας πω κατευθείαν και το διαβάζω στο bovary.gr και διαβάζω ότι υπάρχουν 4 ζώδια τα οποία επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτή τη σελήνη. 4 είναι και το πρώτο είναι ο δίδυμος βέβαια, γιατί γίνεται στο ζώδιό του η σελήνη. Και είναι και πάρα πολύ ωραία αυτή η σελήνη για εσάς. Σηματοδοτεί μια νέα προσωπική εποχή. Αποφάσεις που αφορούν την εικόνα, τους στόχους, τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας. Έχετε μια αυτοπεποίθηση που δεν ξέρετε ότι την είχατε, λέει. Είναι έντονο πάρα πολύ. Τα ψαράκια πάρα πολύ επηρεάζονται. Τα ψαράκια λέμε. Επηρεάζονται τα ψαράκια. Έχουμε βεηχθεί εδώ. Η διέστησή τους είναι στα ύψη. Να την εμπιστευτούν τη διέστηση. Θα προκύψει μια σκέψη για μετακόμιση, ανακαίνιση ή μια σημαντική απόφαση που αφορά την προσωπική σας ζωή. Σοφία, μετακόμιση δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Ανακαίνιση το συζητάμε σε ένα βαθμό. Μετακόμιση, εγώ το παιδί μου εδώ, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο οικογενειακό το θέμα. Λοιπόν, είναι ο Ταύρος, ο οποίος επηρεάζεται πάρα πολύ, ειδικά στα οικονομικά, νέες πηγές εισοδήματος. Επηρεάζεται αυτή η σελήνη, τα 4 ζώδια επηρεάζονται θετικά, πάρα πολύ. Όλοι επηρεάζονται καλά, απλά τα 4 αυτά είναι πολύ έτσι έντονα. Μια επαγγελματική ευκαιρία, κάτι θα γίνει. Και θα έρθουν χρήματα που δεν τα περιμένατε. Μπορεί να είναι και από κληρονομιά, δεν ξέρεις. Και μπορεί να είναι μια θεία από το Σικάγο. Χωρίς τη στάμνα. Και να είναι μόνο με τα λεφτά. Καταλάβατε. Και τοξότες. Ο τοξότης επηρεάζεται πάρα πολύ. Μια σχέση θα περάσει στο επόμενο στάδιο. Ή θα δημιουργηθούν νέες προοπτικές μέσα από μια συνεργασία που ήδη υπάρχει. Επικοινωνία. Αυτό παίζει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο. Υπάρχουν συζητήσεις αυτές τις μέρες που θα αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον. Εχθές είχα μια τέτοια το βράδυ. Λες αυτή η συζήτηση που είχα χθες το βράδυ να είναι σημαντική για το μέλλον. Μου. Ξέρω, μας. Δεν ξέρω. Την είχα αργά βέβαια εγώ τη συζήτηση, την είχα γύρω στις 9-10 δια τηλεφώνου. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Άντε θα σας το πω, με πήραν από το CNN. Μου είπαν θέλουμε να δεις. Όχι εντάξει, για να το λέει εδώ στον Μπόβαρη έτσι θα είναι. Δηλαδή πραγματικά τα ζώδια επηρεάζονται πάρα πολύ ωραία. Οπότε αναμένουμε τα καλύτερα και εις αύριο τα σπουδαία που λένε. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Novibet και να σας πω ότι δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher που μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου αυτά. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet, είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές τις στιγμές είναι και αυτή η προσφορά και εσύ δεν πρέπει να τη χάσεις. Πιο πολλές πληροφορίες θα πάρεις στο novibet.gr / στοίχημα. Μία για μένα από τις ωραιότερες εμφανίσεις στα βραβεία MAD. Για μένα, σας πω και η καλύτερη έως τώρα, είναι ο Μιχάλης Νησταβέντο και η Παπαρίζου η Έλενα και είναι το μέσα σου στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

Όταν ήμουν πιο μικρή, μου έλεγε η μαμά μου, θυμάμαι, ποτέ δεν θα φεύγεις χωρίς αντιλιακό από το σπίτι. Μην το βλέπεις τώρα που είσαι νέα και μετά θα το πληρώσεις και όλα αυτά. Και όμως εγώ έλεγα, όχι μας, τι ανάγκη τώρα έχουμε εμείς. Θα βλέπεις φράπα τώρα το μάγουλο. Δεν υπάρχει σημάδι πάνω. Και όμως, παιδιά, θα το πληρώσεις κάποια στιγμή, γιατί τώρα με τίγκασες πανάδες και παλεύω να δω πώς μπορώ να τις κάνω. Όχι να εξαφανιστούν, γιατί δεν εξαφανίζονται ποτέ οι πανάδες, όπως μας έχουν πει πάρα πολλοί γιατροί, αλλά τουλάχιστον να μαλακώνουν τουλάχιστον λίγο. Έτσι λοιπόν, έχουμε τη νέα σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου. Πατέντα ευρυσιτεχνίας Zinc Mineral Formula προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50, ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor είναι στα φαρμακεία και έχει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες. Μην το αμελείτε, μην το αμφισβητείτε και μην νομίζετε ότι δεν το χρειάζεστε. Το χρειάζεστε και πάρα πολύ. Διαβάζω διάφορα πράγματα. Και τώρα, μισό λεπτό θα το βρω. Κάπου διάβαζα για το Μουντιάλ και οι βραδιές του Μουντιάλ. Τι γίνεται στις βραδιές του Μουντιάλ? Είναι, ας πούμε, πώς σας πω, οι γυναίκες περνάνε το ίδιο καλά όπως περνάνε και οι άνδρες, λέει εδώ, ας πούμε. Και λέω τώρα, τις βραδιές του Μουντιάλ, αν δεν σε νοιάζει το ποδόσφαιρο, εγώ, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω εάν παίζει η κόκκινη, η άσπρη, η μαύρη, η μπλε, δεν ξέρω καν πώς λέγεται. Και λέει, έρευνα δείχνει πως στο Μουντιάλ δεν υπάρχουν έρωτες. 6 στους 10 ακυρώνουν το πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, εάν δεν έχουν σκεφτεί, δεν έχουν δει ότι έχει μάτς εκείνη την ημέρα ή κάτι συμβαίνει, και όμως ακυρώνουν το ραντεβού γιατί έχει ποδοσφαιρικό αγώνα. Και ας είναι και το πρώτο. Κουνάς το κεφάλι σου, είδες. Γι' αυτό σου λέω. Να βρεις κάποιον που θα το ακυρώσει. Καλά, έχω δει ένα TikTok που πάνε να φάνε ένα ζευγάρι σε ένα εστιατόριο και κάθεται η γυναίκα στην καρέκλα και μπροστά της έχει τηλεόραση που παίζει αγώνα. Ο άνδρας λοιπόν πάει να καθίσει και τραβάει την καρέκλα του και καλά έχει κόλλα και δεν ξεκολλάει, και σηκώνει τη γυναίκα για να δει για ποιο λόγο δεν τραβιέται η καρέκλα σωστά. Και της ανοίγει την καρέκλα ότι ήθελα να σου κάνω εγώ την κίνηση ότι πρέπει να καθίσεις, ρε παιδί μου, σαν γνήσιος gentleman, να τραβήξω εγώ την καρέκλα για να καθίσεις. Και κάθεται η κοπέλα πολύ χαρούμενη, ότι κοίτα πως σκέφτηκε να κάνει την κίνηση αυτή τη χειρονομία την πολύ ρομαντική, και κάθεται απέναντι για να βλέπει τον αγώνα. Καταλαβες. Ναι. Εάν όμως βγει και δεν το ακυρώσει το πρώτο ραντεβού, το ένα μάτι είναι στην τηλεόραση και το άλλο είναι στο τηλέφωνο. Το τι λες εσύ μπορεί να μην το ακούσει καν. Το 80% βλέπει τον αγώνα και μπορεί να μην τσεκάρει και συνέχεια, αλλά στα τελευταία, λέει, 5 με 6 λεπτά 100% είναι εκεί. Τώρα, αν έχει γάμο εκείνη τη στιγμή, το 60% των Ισπανών αναγνώρισε πως θα πήγαινε αναγκαστικά στην τελετή. Όταν θα είσαι να είναι γαμπρός, έτσι, δεν μιλάμε για καλεσμένο, αλλά θα παρακολουθήσει το παιχνίδι από το κινητό του. Πώς θα γίνει αυτό? Για τους καλεσμένους, το 20% λέει θα έβαζε οθόνες στο γλέντι του γάμου και το 35% θα το έκανε αν έπαιρνε την έγκριση της συζύγου. Έτσι, έχουν γίνει διάφορες έρευνες για το πώς επηρεάζονται οι σχέσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Αυτό το διάβασα μόλις τώρα και λέω να το πω στα παιδιά. Αν τυχόν κάποιος έχει σκοπό να κυρώσει ραντεβού, να ξέρει ότι το έχουμε ακούσει από τον Σφαίρα, και αν το κάνεις, ξέρουμε γιατί το έκανες. Δεν πιάνει ούτε στην Τερίτιδα, ούτε κάτι έγινε στη μαμά μου, ούτε κάτι έγινε στο σπίτι μου. Ξέρουμε ότι το ακυρώνεις για το Μουντιάλ. Τώρα το παγώ, τέλος. Λοιπόν, η Βάσο, η Πετράκο, η φίλη μου, η Βάσο, η Τάνια, ο Βασιλιάς Τζούλιαν, ο Γιώργος, όλα τα παιδιά στο Twitter και στο X, μάλλον, όχι Twitter, στο X, είναι εδώ στο hashtag απογευματινό και η Βάσο θέλει κάτι χαλαρό για πεμπτούλα. Δηλαδή θέλει Γιώργο Μαζονάκη και εμένα, πες μου ποιος.

μείνω σε λιγάκι έρη μου. Λοιπόν, επειδή είναι και 11 Ιουνίου, άλλαξε μου λίγο το τραγούδι. Γιατί βάλαμε την κανονική version, αλλά το τραγούδι που εμείς έτσι το έχουμε ταυτίσει με τέτοια εποχή είναι αυτό. Είναι το dance τραγούδι, το εμένα με πες μου ποιος, του Γιώργου Μαζονάκη. Και εφόσον ακούμε αυτό, θέλω να σας πω ότι να μπείτε στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και να μπείτε το διαγωνισμό για το ταξίδι.

Το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, όπου θα πάτε και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία στις χώρες της Βαλτικής. Λοιπόν, Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία. Μπαίνεις στο Instagram account του Σφαίρα 102.2 και του Manesis Travel. Αφήνεις σχόλιο με το άτομο που θα θέλεις να μοιραστείς σε αυτό το ταξίδι και μπορεί να φύγεις εσύ σφαίρα για τις χώρες της Βαλτικής.

0: σφαίρα.
1: Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
11: Happy Mastercard Day!
14: Μαγιό μέσα, λινά και σορτσάκια.

0: μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

απογευματινό σφαίρα 102.2 είναι Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Πολλά φιλιά στη Βάσο. Στη Βάσο την Πετράκου που άκουσε το Μαζονάκι και δύο φορές τον άκουσες. Άκουσες το, μάλλον μια μισή φορά το κανονικό και πήγαμε μετά στο χαλαρό που ζήτησες. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ καθημερινά με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Καλείς τώρα στο 18133 ή μπορείς να μπεις φυσικοαερίοελλάδος.gr. Πολλά φιλιά σας μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και είστε μακριά από το λεκανοπέδιο. Πολλά φιλιά εντός εκτός συνόρων όπου και να είστε. Σε λίγο έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11 με τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Υπενθυμίζω ότι η CQS, κορυφαίο εργοδότη για το 2025, η οποία αναζητά εξωτερικούς πολιτές προσφέροντας δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο, πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. CQS.com.gr. Μπες τώρα εκεί και κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Αν έχεις πάθος για ενέργεια, για αποτέλεσμα, αυτή η θέση είναι σίγουρα για σένα και καλή επιτυχία σου εύχομαι. Με τι να τελειώσουμε σήμερα? Ποιο μου ζήτησε, Σοφία, νωρίτερα? Α, δεν έχεις ιδέα, καρδιά σου. Από Σάκη Ρουβά. Αυτό το τραγούδι το υπέροχο. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης και αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι μαζί. Η Έρης, η ρύθμιση του ήχου, η Σοφία μαζί μου και από εμένα πολλά πολλά γλυκά φιλιά σε όλους.

0: τι κάνεις.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Καλησπέρα, λέω, είδα μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει το μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πρωινό σφαίρα, 6 με 10.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα.
1: Άλλαξε.

0: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντη Αναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα

0: γίνεται εμπειρία.
1: Κώστα! Ξέχασα τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
3: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Αχ, και να σε βλέπα. Λίγο να σε βλέπα. Να σ' αγκαλιάσω. Να σου

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτα.

0: κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο.

Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την ήλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

Σφαίρα 94,4.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
0: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
5: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
4: Αλήθεια, για πες.
5: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
4: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
6: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
7: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 69 44 411 643.
9: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
0: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα

0: πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Habibi, yalla.
1: Και τώρα πέφτω στα πατώματα. Σφαιρά, δώσε πόνο.

σου λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

Σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

Εγώ πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηδικότσης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω το μεγάλο τραγουδιστή, το ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

αγαπημένα τραγούδια στις ζωντανές τους εκτελέσεις κάθε βράδυ 12 με 2.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Α4 τα περιπολικό έχει.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.